0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Στάρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εξαντλούνται τα νοικοκυριά στη Δυτική Ελλάδα στα 1.656 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επικεντρώνεται στην κλιματική ανθεκτικότητα σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Λίνο Μπλέτσα. 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν έκαναν φέτος εγγραφή, ανάμεσά τους 9 φοιτητές ιατρικής δήλωσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας. Άρχισαν από τα συνεργεία του Δήμου Αγρινίου οι εργασίες για την αποκατάσταση στην Οδό Κολοκοτρώνη. Ξεκίνησε η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Στο Μεσολόγγι ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της στέγασης του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Υπογραφές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλειο Γκίζα για τη στήριξη του επαγγελματικού λυκείου. Δεύτερος φέτος ο Αγρινιώτης Φώτης Ζησιμόπουλος στο Σπάρταθλον μετά από 4 διαδοχικές νίκες. Αρχή με το δεξί για τη γυναικεία ομάδα του Πανετολικού στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, κέρδισε στο Εμιλέον με 2-0 τη Θεόνη Τρικάλων. Στην τελική ευθεία η επιλογή αναδόχου για το κλειστό στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Χέρια. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Αυτός είναι ο Φίβος Δελιβοριάς και η Μαρίνα Σάτι με τις φωνές τραγουδούν ένα γνωστό παλιό τραγούδι, το θέλω να σε ξεπεράσω. Έχει γενέθλια σήμερα ο Φίβος Δελιβοριάς, έχει γενέθλια σήμερα ο Γιώργος Νταλάρας, έχει γενέθλια σήμερα ο Σοκράτης Μάλαμας, ακούσαμε και τους τρεις πριν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μου στείλανε ότι ξέχασα να πω χρόνια πολλά στο Σοκράτη Μάλαμα, να με συγχωράει, χρόνια του πολλά.

Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται όπως πρέπει ο ήχος στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική μελέτη της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα, radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

0: από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή μάλλον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια πονεμένη ιστορία που μάλλον θα βγάζει λαγούς για πάρα πολύ καιρό. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά έχει να κάνει κυρίως με τα βιολογικά προϊόντα για έρευνες που έπρεπε να έχουν γίνει, για σταυρώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν ποτέ. Με αποτέλεσμα τώρα πλέον να ζητάει πίσω χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό ή να ζητήσει τέλος πάντων σε επόμενο στάδιο χρήματα πίσω η Κομισιόν. Η έκθεση του ελέγχου της DG Agri, της αρμόδιας διεύθυνσης Κομισιόν, που έχει θέσει υπό επιτήρηση το καθεστώς των επιδοτήσεων στην χώρα μας εξαιτίας του σκανδάλου, αφορά έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, δηλαδή ενώ είχε υποτίθεται ενεργοποιηθεί η διαδικασία λειτουργίας στο ΠΚΠ μέσω της ΑΔΕ και τα λοιπά, αλλά μοιάζει να μην έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε. Αυτό που βλέπει η Κομισιόν, η έκθεση, είναι ότι παρά την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωσή της στην ΑΔΕ, υπάρχουν ακόμη σοβαρά κενά στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι επιδοτήσεις και οι αιτήσεις του 2024 και του 2025. Έχουν προβλήματα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και προτείνεται βεβαίως πάγωμα μέρους των πληρωμών της ΚΑΠ μέχρι να λήξει η ιστορία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για τους αγρότες που δεν έχουν μπλέξει, δεν είχαν καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ακόμα ένα πρόβλημα στην ζωή τους, στο πώς θα επιχειρήσουν, διότι στενεύουν όλο περισσότερο τα περιθώρια. Είναι και ακρίβεια, είναι και οι επιδοτήσεις που δεν τους έρχονται, και κάπως έτσι υπάρχει ένα ζήτημα. Γι' αυτό και κάποιοι συνδέουν τα καρφιά του κυρίου Σχοινά τις προηγούμενες μέρες με αφορμή αυτή την τροπολογία στην Βουλή, όταν είπε ότι στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλά ζητήματα στο παρελθόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι θεώρησαν ότι καρφώνει τους προηγούμενους, μα όλα όσα έχει δει μέσα στο Υπουργείο του. Πάμε τώρα σε μεγάλη υπόθεση, στην τραγωδία, στην Πλάκα, για να δούμε τι μπορεί να έφταξε, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Καλημέρα κύριε Καλύβα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Το ένα ζήτημα είναι τι μπορεί να έχει γίνει εκεί στην Πλάκα. Η έρευνα για την έκρηξη στρέφεται πλέον στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου και στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το που ακριβώς ήταν το πρόβλημα προφανώς θα αποδειχθεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο είναι τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε φυσικό αέριο. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το τραγικό συμβάν. Τι μπορεί να έφταιξε?
1: Κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, γιατί δεν έχουμε πάει και εμείς από εκεί, υπάρχει συσσόρευση φυσικού αερίου μέσα στο διαμέρισμα. Σε κλειστό χώρο, χωρίς αέρα, η μεγάλη συσσόρευση του πέρα από 5% περίφια του οξυγόνου που είχε στο διαμέρισμα. Κάποιος πήγε να ανάψει το φως λογικά, έκανε σφινθήρα και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι. Δεν θα μύριζε, η συσσόρευση δεν θα μύριζε στους ανθρώπους?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί πιστεύω. Μπορεί να μύρισε στον κόσμο και να ξύπνησε και η πρώτη του κίνηση πια ήταν
0: να ανάψει το φως. Ναι, χωρίς να σκεφτεί ότι ο σφινθήρας.
1: Χωρίς να καταλάβει.
0: Ναι, ότι ο σφινθήρας από τον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
1: Σωστά. Δεν το ξέρουμε τι έχει γίνει για την συγκεκριμένη στιγμή. Αυτά όλα όμως το έχουμε πει θα μπορούσαν να αποφευθούν με μια βαλβίδα στη γραμμή. Ναι. Που είμαστε πλέον σίγουροι ότι η βαλβίδα δεν είχε. Ένα αναγιχνευτή αερίο στον χώρο για να μπορεί να ελέγχει και με μια σιρήνα να ελέγχει σε περίπτωση διαρροής να κόψει τη βαλβίδα, και αυτό δεν είχε. Και έγινε ό,τι έγινε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω με μια βαλβίδα και έναν ανοιχνευτή θα μπορούσαν να λύξουμε αυτό το πρόβλημα που υπήρχε εκεί, που μπορεί να υπάρχει. Όσον αφορά την επικινδυνότητα που λέτε, δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα στην κατάσταση του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, από τη στιγμή που τηρούν τις προϋποθέσεις. Ειδικά πλέον τώρα με τα επίτηθα που βάζουμε στα μπαλκόνια, γιατί ο κόσμος αυτό με ρωτάει τώρα δύο-τρεις μέρες. Η όδευση του σωλήνα είναι έξω. Ο επίτυχος λέγεται είναι έξω. Το αέριο είναι πιο ψηλό από τον αέρα. Σε περίπτωση διαφυγής Τίπα ξύλο, πες ότι γίνει ένα αστεχθείς υλικό, ρε παιδί μου, κάτι, μια ζημιά, το αέριο θα είχε διαχυθεί στην ατμόσφαιρα, οπότε η επικινδυνότητα δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Η επικινδυνότητα υπάρχει μόνο αν είναι σε κλειστό χώρο το αέριο.
0: Ωραία, πάμε.
1: Και αυτό που φεύγεται.
0: Ναι, πάμε να το δούμε λίγο ένα-ένα. Εσείς έχετε πει ότι μάλλον τη συγκεκριμένη κατάσταση παίζει να μην την είχαν ελέγξει το 2020, οι πληροφορίες δικές σας.
1: Οι πληροφορίες δικές μου είναι συνάδελφος τελευταία φορά που μπήκε, γιατί μετά δεν έχει ενημερώσει κάποιος συνάδελφος, οπότε δεν ξέρω αν έχει πάει κι άλλος. Πριν 6 χρόνια μπήκε στο σπίτι και σε συντήρησε τη συσκευή.
0: Μάλιστα.
1: Του αερίου. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι η συσκευή του αερίου που έχει τη ζημιά. Μπορεί να έγινε από όδευση, μπορεί να έγινε από κουζίνα.
0: Ναι. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος σχεδία αν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας.
1: Αυτό πιστεύω ότι τότε δεν το ξέρω, γιατί τον ρώτησα, αλλά δεν το θυμόταν κι αυτός. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια, τα 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά για να μπορεί να θυμηθεί σε μια εγκατάσταση που μπορεί να υπήρχε.
0: Αν δει ένα συνάδελφό σας που δεν έχει κάνει ο ίδιος την εγκατάσταση, ότι δεν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας, ενημερώνει απλά τον ιδιοκτήτη ότι παιδιά εδώ υπάρχει κίνδυνο σε περίπτωση που γίνει κάτι να εκραγείται στον αέρα.
1: Η διαδικασία είναι λοιπόν πηγαίνοντας εγώ σαν καλή βαδιόργος, σαν επαγγελματίας να συντηρήσω μια συσκευή, ό,τι παρατυπίες βλέπω θα τις γράφω στο φύλλο ελέγχου. Το φύλλο ελέγχου είναι ένα νόμιμο έγγραφο πιστοποιητικό, το οποίο παραδίδεται στον εκάστοτε καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει παρατηρήσεις. Αν πάω εγώ σε μια εγκατάσταση και δω ότι δεν έχει βαλβίδα, δεν έχει ανοιχτή, είμαι υποχρεωμένος να το καταγράψω στο φύλλο ελέγχου, να βάλω τον έννοικο να μου υπογράψει.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα να πάρει την ευθύνη αυτός.
0: Αλλά δεν πάει πουθενά αυτό το φύλλο. Δηλαδή μένει μεταξύ του τεχνικού και του ενίκου.
1: Σωστά.
0: Δεν το ελέγχει κανένας.
1: Δεν το ελέγχει κανείς.
0: Ναι.
1: Ο μόνος έλεγχος που υπάρχει τώρα τα 1-2 χρόνια τελευταία, επειδή ένα ΟΝΕΔΑ το αέριο έχει πολλούς φακέλους ακλειστούς, δηλαδή είχε δώσει προσωρινό αέριο στους καταναλωτές σε ορισμένα σπίτια, ήταν πάνω από το ορισμένα, είναι πάνω από 35.000.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ζητάει τώρα το τελευταίο 1,5-2 χρόνια τα χαρτιά της τελικής έγκρισης.
0: Το ζητάει, μου το ζητάει και εμένα. Μου το ζητάει κάνα 2 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω. Επειδή εγώ είχα ένα ζήτημα με το όνομα του λογαριασμού, απλά μου το ζητούσε. Δεν γινότανε κάτι. Φέτος το έδωσα κανονικά. Θεωρητικά φαντάζομαι ότι κάποιος μπορεί να το ελέγξει. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων άρα για το τι γίνεται με το κάθε σπίτι και την κάθε εγκατάσταση.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει, σας λέω και πάλι, είναι καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις λόγω μελέτης του μηχανολόγου να υπάρχει ο φάκελος στην ένα όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλληλο, βάσει δεδομένων στο κράτος δεν υπάρχει.
0: Ο καυστήρας που είναι έξω, είπατε ότι σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή, το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει στο.
1: Σίγουρο είναι αυτό.
0: Στον αέρα.
1: Είναι
0: ναι.
1: Σίγουρο.
0: Αν υπάρχει εγκατάσταση που συνεχίζεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή κουζίνα, θερμοσύφωνας ή κάτι άλλο που λειτουργεί με αέριο.
1: Αυτό είπαμε ότι όπου έχει εγκατεσχημένη συσκευή κουζίνα.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πιο σωστό και το πιο πρέπον, ένας ανιχνευτής αερίου σε ένα χώρο στην κουζίνα και η βαλβίδα μετά το μετρητή του αερίου. Οπότε σε περίπτωση διαφυγής να κόψει κατευθείαν τη βαλβίδα.
0: Ναι.
1: Μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να το καταλάβει ο καταναλωτής, έχοντας τη βαλβίδα και τον ανιχνευτή, κόβοντας το αέριο, ο πελάτης θα ανασκυρτεί, θα πει δεν έχω αέριο. Για ποιο λόγο δεν έχω αέριο, φωνάξει τον τεχνικό. Θα πάει τεχνικός, θα ελέγξει την εγκατάσταση, θα δει τη διαρροή.
0: Ναι. Την εσωτερική εγκατάσταση την ελέγχει κάποιος.
1: Την εξωτερική.
0: Την εσωτερική. Έρχεται ο τεχνικός και ελέγχει τον καυστήρα. Ωραία. Αν υπάρχει εσωτερική εγκατάσταση, δηλαδή σωλήνες που πηγαίνουν στην κουζίνα ή κάπου αλλού.
1: Κάθε 4 χρόνια λοιπόν υποχρεούνται ο κάθε καταναλωτής, υπάρχει νομοθεσία και υποχρεούνται ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο στεγανοποίησης γραμμής.
0: Ναι.
1: Πρεσάρουμε τη γραμμή σε 100 μιλιμπάρ, την αφήνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 10-15 λεπτά, οπότε ελέγχουμε αν έχει διαρροή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η πίεση που έρχεται στα σπίτια μας είναι 30 με 34-36 μιλιμπάρ.
0: Ναι.
1: Όταν την πρεσάρουμε με 100, αν υπάρχει διαρροή, αν ενδέχεται να βγει διαρροή στο μέλλον, την καταλαβαίνουμε αμέσως.
0: Θα φανεί. Αυτό το κάνει ο ίδιος τεχνικός που κάνει και τον έλεγχο του καυστήρα?
1: Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα υπογραφής. Αυτό το κάνει μηχανολόγος ή αδιούχος υδραυλικός.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να ψάξουμε άλλον τεχνικό.
1: Συνήθως συνεργαζόμαστε μεταξύ μας εμείς και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να συμμορφωθούν οι καταναλωτές με τα λεγόμενα των τεχνικών.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε λίγο παραπάνω από το εξωτερικό καχύποπτοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάω εγώ να τους πω έλεγχο στεγανότητες, πρέπει να το κάνουμε γιατί πρέπει να γίνει. Α, πάει ο κύριος Καλύβας, όπως έχω ακούσει σε κάποια σχόλια, λέει α, ο Καλύβας αλλά πάει να πάρει υπάκι άλλο γκοντάρι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Και αυτό είναι λάθος, λάθος.
0: Ένα σενάριο που ακούστηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί στην κουζίνα του αερίου κάτι να έβραζαν, αυτό που έβραζε να έσβησε τη φλόγα και να συνέχισε να βγάζει αέριο η κουζίνα, χωρίς να βλέπουν όμως φλόγα, μπορεί να έχει οδηγήσει στο δυστύχημα.
1: Αυτό είναι θεωρία, αλλά εγώ πιστεύω ότι έγινε πολύ αργά. Θα πηγαίναν για ύπνο και θα αφήνανε το μάτι αναμενό,
0: ναι,
1: να βράζουν κάτι. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι θεωρίες, πιστεύω ότι είναι μπακαλίστικες θεωρίες. Αν δεν βγει γνωμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι, επαφίεται στην προσωπική ευθύνη καθενός να ελέγξει το σύστημα. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει εδώ είστε ελεγμένοι, δεν είστε ελεγμένοι.
1: Υπάρχει η νομοθεσία, σας το ξαναλέω.
0: Η νομοθεσία, ναι.
1: Ναι, δεν συμμορφω... ναι,
0: ναι, αλλά δεν υπάρχει πουθενά μια βάση δεδομένων που να ελέγχεται
1: όχι.
0: Από κάποιον αν ελέγχονται αυτές οι συσκευές.
1: Όχι, όχι. Παλιότερα, πριν 10-12 χρόνια, υπήρχε το ΠΕΡΠΑ το οποίο έλεγχε δειγματοληπτικά εγκαταστάσεις στα Ανατινατική.
0: Ναι.
1: Πήγαινε, διάλεγε περιοχές και έπαιρνε 100 από εδώ, 100 από την Καλυθέα, 100 από την Νέα Σμύρνη και ήταν προληπτικός ο έλεγχος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έχουν κοπεί και αυτά. Οι ελεγχτές πάνε μόνο από καταγγελίες. Οπότε στην ουσία δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Καλύβας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να μην ανησυχούν όσοι έχουν φυσικό αέριο στο σπίτι τους. Δεν σκάει έτσι εύκολα. Εάν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το βασικότερο. Το να αφήσουμε το μηχάνημα να λειτουργεί ανέλεγκτο, χωρίς συντήρηση και τα λοιπά, προφανώς κάποια στιγμή μπορεί και να φέρει, να προκαλέσει προβλήματα. Να, η Έλενα λέει ότι έμενε σε σπίτι στο Μαρούσι με φυσικό αέριο για περισσότερο από 8-9 χρόνια. Ποτέ κανείς δεν της είπε για τετραετή συντήρηση, στεγανοποίηση, αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Καλύβας. Έχεις δίκιο, δεν ενημερώνει κανείς, αν δεν ενδιαφερθείς από μόνος σου, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα γενικά το ότι δεν υπάρχει κάπου κάπως να λένε παιδιά εσείς που έχετε αυτό το σύστημα πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Πριν φύγουμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Αυτή είναι η μοναδική Σπεράτζα Βρανά. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2009, γεννημένη το 1928. Φουλ από ταπεραμέντο και ωραίες ταινίες. Ωραίες αναμνήσεις με την Σπεράτζα Βρανά από τις ταινίες. Σε ρυθμούς μάμπο δεν κινούνται τα αυτοκίνητα στους δρόμους, διότι δεν κινούνται γενικά τα αυτοκίνητα στους δρόμους, έτσι όπως τη βλέπω την κίνηση. Έχει πολλή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, και από τη Νέα Φιλαδέλφια, από τον Κόκκινο Μήλο μάλλον στην κάθοδο, μέχρι και λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, που έχει αρκετή κίνηση, λίγο μετά την Λένορμαν δηλαδή, που έχει αρκετή κίνηση. Η Αθηνών βλέπω ότι έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, αλλά έχει κίνηση και στο ρεύμα προς την... προς τον Κηφισό έχει αρκετή κίνηση, δηλαδή στην έξοδο. Κίνηση πολύ στην Αττική Οδό, στα γνωστά σημεία ως συνήθως τέτοια ώρα. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε λύσει και μάλλον θα κάνουμε και πολύ καιρό ακόμα να το λύσουμε. Προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλίσσεως κόμβο Κηφισίας, προς Ελευθερίνα 15-20 λεπτά από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτά από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό. Βλέπω πρόβλημα στην άνοδο της συγκρούσης. Συνήθως, βλέπω πρόβλημα στην Αρδιτού, βλέπω πρόβλημα στην Κηφισία σαν την Πανόρμου και πάνω, και στην κάθοδο της Κηφισίας σε αυτό εκεί το σημείο. Στον περιφερειακό του Καρέα αρκετή κίνηση. Κίνηση βλέπω και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς το Ελληνικό. Όπως επίσης και στο ύψος του Αλίμου έχει κίνηση. Γενικά είναι λίγο δύσκολα στους δρόμους. Κλείνουμε με Γιώργο Νταλάρα, που γιορτάζει σήμερα, έχει τα γενέθλιά του, για να του ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά και δημιουργικά. Βασίλη Ντέτσικας, δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, εδώ θα είμαστε στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, να χαρείτε τον καθαρό γαλανό ουρανό και τον ήλιο, όσο ακόμα δεν θα έρχονται τα σύννεφα.

0: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Software.
7: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, σήμερα είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Πρώτη τελευταία μέρα και αυτού του μήνα, μας φεύγει και ο Σεπτέμβρης, με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες πρέπει να πω και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες ως προς τις ελάχιστες τιμές, δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρωινή ενημέρωση και σήμερα, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε μερικά από τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα, στη συνέχεια στα δικά μας, τοπική ενημέρωση από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, την Δυτική Ελλάδα. Ευάγγελος Κοκκώσης στον ήχο.

στην Ελλάδα, πάντα πρέπει κάτι να συμβεί για να ξεκινήσει να λειτουργεί, να λειτουργούν οι θεσμοί, οι υπηρεσίες και να κάνουν ελέγχους. Κάπως έτσι έγινε με την υπόθεση Μαζονάκη, αν το έχετε καταλάβει, φίλες και φίλοι, γιατί εδώ όχι μόνο πέθανε ένας άνθρωπος, αλλά και ένας πολύ επώνυμος. Έτσι. Ανακαλύφθηκε και μια κλινική η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη και σφραγίζεται σήμερα. Μάλιστα, και ο ιδιοκτήτης, λέει, της κλινικής αυτής έχει στην ιδιοκτησία του κλινικές και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις.

άλλος προκλήθηκε χθες με μια νηπιαγωγό, διευθύντρια νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, η οποία φέρεται να φώναζε και να απειλούσε τους μικρούς μαθητές της. Μάλιστα, φέρεται πως εξαιτίας αυτού του βίντεο προκλήθηκε ένα φραστικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα κάποιοι γονείς, Ρωμάν από στην πλειοψηφία τους, εισήλθαν μέσα στο νηπιαγωγείο και φέρεται να την ξυλοκόπησαν.

Αύριο ανακοινώνονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέτρα για την ενεργειακή κρίση, να το πούμε και αυτό. Ενώ να πούμε ότι στο πλαίσιο έτσι και της κινητικότητας που εμφανίζει ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα δεν εμφανίζονταν και πολύ ο πρώην πρωθυπουργός. Μίλησε προς τον επιχειρηματικό κόσμο σε εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα. Παρουσίασε 5 δεσμεύσεις προς τον επιχειρηματικό κόσμο, λέγοντας μεταξύ άλλων πως είναι ο πρωθυπουργός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.

Και επειδή γίνονται έλεγχοι σε όλους αυτούς τους γιατρούς, τους κβαντικούς, τους εναλλακτικούς κλπ. Να πω ότι έχει προκύψει, τουλάχιστον με δηλώσεις της τέως προέδρου της ΕΙΝΑΠ, της κυρίας Ματίνας Παγώνη, πως το μηχάνημα το οποίο βρέθηκε στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται. Δεν ξέρω, λέει, πως το χρησιμοποιούσε και αν το χρησιμοποιούσε σε παιδιά. Αυτό είπε η κυρία Παγώνη.

μέρα σήμερα για το Αγρίνιο ξεκίνησε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Το θάνατο ενός του 53χρονου Δημήτρη Σκιαδά, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, όπως είπα, μόλις στα 53 του. Ο εκ λοιπόν μηχανολόγος μηχανικός με εταιρεία διαχειρήσεων το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας που δυστυχώς τον κατέβαλαν, ήταν πατέρας δύο παιδιών. Θερμά συλληπιτήρια να εκφράσουμε και από εδώ στην οικογένειά του.

αίσθηση έχουν προκαλέσει και οι δηλώσεις του Πρίτανιου του Πανεπιστημίου Πατρών ότι οι 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο δεν πήγαν να εγγραφούν. Καν να εγγραφούν. Και να το πούμε και αυτό, ότι 9 από αυτούς είναι στην ιατρική σχολή. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά τα οποία πέρασαν στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας και δεν πήγαν να εγγραφτούν. Ο κύριος Μπούρας, γιατί για αυτόν τον Πρίτανη μιλάμε, ο οποίος δεν τα έχει τόσο καλά με τη Δημοτική Αρχή του Αγρινίου όπως είναι γνωστόν, μίλησε πάλι αυτά, επαναφέρει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν.

με τον επανασχεδιασμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των φοιτητών και λόγω βέβαια του ζητήματος του δημογραφικού, κάνοντας λόγο για τμήματα που πρέπει να καταργηθούν, για πανεπιστήμια που ενδεχομένως θα πρέπει να συγχωνευτούν και άλλα.

Σήμερα έχουμε καλεσμένο και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Το είχαμε προγραμματίσει πριν να σας πω το ραντεβού αυτό για την εκπομπή μας, αλλά μας προέκυψε και ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να μας δώσει και πιστεύω θα μας δώσει απαντήσεις ο κύριος Γρίβας. Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση πριν από λίγες ημέρες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ για αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού της τάξης του 10% το 2027. Ο Κυριάκος και η Πετρωνία γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Διεθνή Σήμερα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού και Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάντος και Λουριώτης, επισκέπτονται το Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδος. Το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο, γνωστή ως Scotland Yard.

Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο βαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίτλερ. Ο Δημήτρης Σωστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. Το 1943, δύο χρόνια μετά, εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Το 1995, ουδέποτε παρατήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ενώ, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή κάποια άλλη συμφωνία.

Ήταν 29 Σεπτεμβρίου του 1000. Σημαντικοί Έλληνες τραγουδοποιοί, πρέπει να σας πω, γεννήθηκαν σαν σήμερα και ερμηνευτές. Το 1949, σαν σήμερα, γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας, ίσως ο δημοφιλέστερος Έλληνας ερμηνευτής. Το 1957, αυτή τη στιγμή, έτσι, και μάλλον εδώ και τα αρκετά τελευταία χρόνια, 1957 έρχεται στη ζωή ο Σωκράτης Μάλαμας, ενώ το 1973, σαν σήμερα, γεννιέται ο Φίβος Δελιβοριάς.

Ήταν 29 Σεπτεμβρίου του 1902 όταν πέθανε ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Συντάκτης επίσης του Κατηγορό. 1913 πεθαίνει ο Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε και το όνομά του. Ενώ το 1927 πεθαίνει ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός, ο οποίος ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 το έκανε αυτό και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1924. Thank you.

Ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες, φίλες και φίλοι, είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες όλων των εποχών. Η περιπετειώδης και γεμάτη οδύνες ζωή του κύλησε ανάμεσα στην περίοδο του μεγαλείου της Ισπανίας και στην αρχή της παρακμής της. Πράγμα που αποτυπώνεται και στο αριστούργημά του Δον Κιχώτης, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία και επιδραστικότερα μυθιστορήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες Αβέρδα, όπως ήταν το πλήρες ονοματεπώνυμό του, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1547 στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην πόλη Αλκαλά Δε Ενάρες.

Ο Μιγέλ Δερθερβάντες, ο οποίος το 1570 και σε ηλικία μόλις 23 ετών κατατάχθηκε στο στρατό και την επόμενη χρονιά είχε την τύχη και την ατυχία μαζί να πάρει μέρος στην περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτουμ στις 7 Οκτωβρίου του 1571, εκεί όπου έχασε το αριστερό του χέρι.

Να πούμε για τη Σπερά Τζαβρανά, επίσης στην Ελληνίδα ηθοποιού αυτή, με την πληθωρική παρουσία στην τέχνη και τον κοφτερό δημοσιολόγο, ήταν μία από τις εμβληματικές θεατρίνες της χρυσής εποχής της επιθεώρησης στις δεκαετίες του 50 και του 60, γεννημένη στο Μεσολόγγι του 1928 ως Ελπίδα Χωματιανού. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2009 από ανακοπή καρδιάς.

Να κάνουμε και μία αναφορά πριν κλείσουμε στην Ανίτα Έκμπερκ, την Σουηδέζα αυτή καλονίκη ηθοποιό, η οποία ήταν πρωταγωνίστρια της κλασικής ταινίας του Φεντερίκο Φελίνη «Γλυκιά ζωή». Με τα πλατινένια ξανθά μαλλιά της, τη γατήσια ματιά της, την πληθωρική φιγούρα της και την βαθιά ερωτική φωνή της, ήταν ένα σύμβολο του σεξ τη δεκαετία του 60. Η Ανίτα Έκμπερκ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931 στο Μάλμε της Σουηδίας.

Πάμε να δούμε τώρα. Καταρχήν, ζωντανά, καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτήν την ώρα στο Αγρίνιο. Έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία, ο υδράργυρος στους 18 βαθμούς, η υγρασία στο 70%, άνεμος είναι ανατολικός ασθενής. Σήμερα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Δεν υπάρχει πρόγνωση πάντως για βροχόπτωση. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 27 βαθμούς. Ενώ αύριο Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως όμως τοπικές νεφώσεις. Δεν βλέπω πάλι εδώ, τουλάχιστον για την περιοχή του Αγρινίου, βροχόπτωση. Ίσως όμως να έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις στη δυτική Στρά Ελλάδα, σε κάποια άλλα σημεία. Η άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ την Τετάρτη. Η θερμοκρασία από 15 έως 24. Πέμπτη, πρώτη μέρα του Οκτωβρίου. Καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια. Μιλάμε πάντα για τον καιρό που θα επικρατήσει στη δυτική Στρά Ελλάδα, ειδικότερα έτσι για την περιοχή του Αγρινίου. Βόρειο-ανατολική άνεμη την 5η έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25. Ενώ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, με τους ανέμους βορειοδυτικούς ασθενείς και τη θερμοκρασία από 14 έως 25. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά. Όμως έτσι κατά το μεσημεράκι θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις. Πάλι δεν υπάρχει πρόγνωση παντός για βροχή. Κάπως ενισχυμένη βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο εδώ στην περιοχή μας από 15 έως 24 με 25. Κάπως έτσι ο καιρός, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο δεν υπάρχει πρόγνωση για βροχή, αν εξαιρέσουμε ίσως κάποια τοπικά φαινόμενα ασθενή. Αύριο Τετάρτη, φίλες και φίλοι, έτσι θα έχουμε αρκετές τοπικές νεφώσεις σήμερα και αύριο. Γενικώς πάντως, ειδικότερα για την περιοχή του Αγρινίου, δεν υπάρχει πρόγνωση για βροχόπτωση.

Αυτά τα λέει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έτσι. Το σημειώνει και ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα, ο Βαγγέλης Κοκκός. Λέει: κανόνισε να βρέξει. Δεν θα φταίω εγώ αν βρέξει. Επαναλαμβάνω, μεταφέρω πάντα τις προγνώσεις. Το ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που είναι και από τα πιο δημοφιλή, έτσι. Το οποίο και αυτό πέφτει έξω, βέβαια, κάποιες φορές. Τέλος πάντων, θεωρείται πάντως αξιόπιστο. Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Ό,τι χρειάζεται λοιπόν το αυτοκίνητό σας στην Έκο Χαλιμούρδας Λεωνίδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

Μετά την αποκάλυψη για μια ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείας χωρίς να έχει άδεια, σήμερα σφραγίζεται η κλινική αυτή. Μετά τη σχετική απόφαση, την οποία υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας και την οποία θα επιδώσει δικαστικός επιμελητής σήμερα. Η εν λόγω κλινική είναι σε κεντρικό δρόμο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία, όπου διαπιστώθηκε ότι παρανόμως λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Εθνική Αρχή Διαφάνεια, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Πώς γίνεται αυτό? Σύμφωνα με την ΕΑΔ, την Αρχή Διαφάνειας δηλαδή, αυτό αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ για την αποζημίωση νοσηλιών της κλινικής. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χορογραφείο, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει σύμβαση μαζί του. Έγγραφη σύμβαση τουλάχιστον. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θάλαμο δηλαδή βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργία της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα.

Γίνεται πανικός με την κλινική αυτή, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, και ποιος ξέρει τι άλλο θα βγάλουν οι έλεγχοι τώρα σχετικά με αυτό που έχουν ξεκινήσει τώρα. Βέβαια και όλες αυτές τις ιστορίες εγώ δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο είναι ότι έχουν ξεκινήσει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής, ογκολογικό τμήμα εντός εισαγωγικών, έτσι. Ενώ στην προετοιμασία του αναλάμβανε, το προσωπικό της κλινικής. Ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού αυτού τμήματος, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας αυτής της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του γιατρού και δεν διέθεται έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους. Ούτε καν έγγραφα συνεργασίας δεν είχαν υπογράψει δηλαδή η κλινική με τον συγκεκριμένο γιατρό. Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία, βέβαια, εκεί στη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Αρχή Διαφάνεια σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένες εργασίες στους γιατρούς, επιστημονικά υπευθύνους τμήματων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Ο ιδιοκτήτης κλινικής που σφραγίζεται, έχει στην ιδιοκτησία του και άλλες κλινικές στη Θεσσαλονίκη. Και άλλες στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως Λάρισα, Αθήνα. Και αλλού, λέει. Καθώς τα προηγούμενα χρόνια ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές ακόμα και μέσα από διαδικασίες πληστηριασμού.

πρέπει να σας πω ότι είναι αξιοσημείωτες και οι αξιολογήσεις προφανώς αυτές μέσα από την Google. Κάτι τέτοιο, Ευάγγελε. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν αξιολογήσεις πολύ αρνητικές σχετικά με την κλινική αυτή. Ενδεχομένως και αυτό να προκάλεσε να ήταν το έναυσμα για να γίνει ο έλεγχος. Μια κυρία πριν από τρεις μήνες έγραψε ότι απαγορευόταν να επισκεφτεί κάθε μέρα τον συγγενή της, ο οποίος ήταν κατάκητος, και ότι μια μέρα τον βρήκε σε άθλια κατάσταση, απεριποίητο και λερωμένο με μετούς. Ένας κύριος έγραψε ότι πήγε στην κλινική του πατέρα του μετά από εγκεφαλικά που είχε υποστεί, αναφέροντας ότι του έκαναν εξετάσεις διαρκώς. Κλείστε το, μήπως το προλάβει και γλιτώσει κανένας, έγραψε χαρακτηριστικά. Μια άλλη γυναίκα χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την όλη εικόνα της κλινικής, ενώ ανέφερε ότι του ζητήθηκε να προπληρώσουν το κρεβάτι για την νοσηλεία του παππού της, ενώ όταν απεβίωσε ο συγγενής της και πήγαν να παραλάβουν τα πράγματά του, τους έδωσαν άλλα, αλουνού, που επίσης είχε πεθάνει. Όλα αυτά στην κλινική αυτή τώρα ανακαλύφθηκαν και αυτά, φίλες και φίλοι. Είπαμε ότι αν δεν ήταν αυτή η ιστορία με το Μαζονάκι, πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά τα πράγματα θα συνέχιζαν να υφίστανται. Τώρα έχουν ξεκινήσει έλεγχοι, από ό,τι φαίνεται, σε κλινικές, σε ιδιωτικούς χώρους, ας πούμε, υγείας, και φυσικά στο επίκεντρο κυρίως μπαίνουν και αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι παρέχουν αυτά τα λεγόμενα τα ολιστικά, τα εναλλακτικά, τα κβαντικά κλπ. Έτσι, και μάλιστα έχουν προκύψει, από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω πάντα, κάποια στοιχεία και για τη Μαρία Καριστιανού.

Μιλάμε για το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο. Αυτά σχολίασε η Ματίνα Παγώνη στο Μέγκα πριν από λίγο. Η τέος πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, να θυμίσουμε, δεν είναι πρόεδρος πλέον των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας Πειραιός, αλλά την βλέπουμε στα παράθυρα συνέχεια. Υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας την χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καριστιανού χτύπησε κόκκινο, λέει, στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το λεγόμενο MedWatch. Αυτό το όργανο το οποίο υπάρχει, η πλατφόρμα αυτή που υπάρχει τέλος πάντων, είναι ένα μηχάνημα, λέει, βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα δεν ξέρω, λέει, γιατί το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις πάντως αυτό το μηχάνημα πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις άδεια από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο. Κληθήσαν να σχολιάσουν αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, ύστερα και από το σάλο που ξέσπασε με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κόστιζε τη ζωή από ό,τι φαίνεται στο Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν κατηγορηματική πάντως η κυρία Παγώνη, λέει πως το μηχάνημα αυτό της κυρίας Καριστιανού δεν είναι επικίνδυνο. Κάνει απλά μια καταγραφή, έναν έλεγχο στο σώμα, μπαίνουν ηλεκτρόδια που καταγράφουν τιμές. Το θέμα όμως βέβαια αν ήταν αδειοδοτημένο ή όχι. Οι απαντήσεις, λέει η κυρία Παγώνη, πρέπει να δοθούν από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να πει πώς το χρησιμοποιεί. Τα ωραία από το χώρο της υγείας, φίλες και φίλοι, σχετικά με τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται. Δεν ξέρω, μπορεί να βγουν και άλλα λαβράκια από αυτές τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά και τους ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι εμφανίζονται με όλες αυτές τις περίεργες ιδιότητες. Η αλήθεια είναι. Στο σημείο αυτό, να κάνω και μια αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, φίλες και φίλοι, και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Και την κάνει τώρα να ξεχωρίζει. Είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Να πω και για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Διάλειμμα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
8: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
7: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
8: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
7: Εγγύηση?
8: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο κύριος Μητσοτάκης συγκάλεσε χθες τις πρώτες συντονιστικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Βγαίνει και πάλι στο τερέν των περιοδιών στην Αττική αλλά και την περιφέρεια, αφού μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας σίγουρα παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό, βέβαια, εξάμηνη προεκλογική περίοδος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στον Ασπρόπυργο. Ξεκινά την επίσκεψή του από το νέο κτίριο που στεγάζει το 4ο γυμνάσιο της περιοχής. Στη συνέχεια θα βρεθεί με τον Δήμαρχο εκεί. Δεν θα μείνει μόνο εντός Αττικής, πάντως καθώς το επόμενο διάστημα την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφτεί την Πιερία με φόντο και την αναγνώριση του Ολύμπου από την UNESCO. Τώρα, τόσο η επίσκεψή του στη Δυτική Αττική όσο και στην Πιερία έχουν κάποιες συνισταμένες. Πρόκειται για αφενός για μια λαϊκή περιοχή καταρχήν, έτσι πρώτη, και αφετέρου για ένα νομό της Βορείου Ελλάδος με προβλήματα εν ώψη και ενός δύσκολου χειμώνα. Ο κ. Μητσοτάκης ήδη αναμένεται να δώσει στίγμα για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη. Αναφορικά, σήμερα θα το κάνει αυτό. Οι ανακοινώσεις αύριο όμως, αναφορικά με την παράταση των μέτρων στήριξης στο πεδίο των καυσίμων για 2 εβδομάδες, πριν το πλαίσιο μέτρων επικαιροποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου, έτσι να θυμίσουμε, εκεί θα συμπεριληφθεί και τα όσα θα ακούσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη το κεντρικό στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ήταν αυτό που ο Πρωθυπουργός διεμήνησε χθες στους συνεργάτες του, ότι μπορεί το βάρος να πέσει τώρα στη στήριξη του εισοδήματος σε συνδυασμό με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως επουδενή να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Και παράλληλα, ότι σε μια ρευστή κατάσταση όπως η τωρινή, θα πρέπει να μένουν εφεδρείες πάντα και τα μέτρα στήριξης να ανακοινώνονται στα, αφού γίνει τακτικά εκτίμηση των δεδομένων κάθε στιγμή, γιατί τα δεδομένα, η αλήθεια είναι έτσι, αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα είναι άνευ προηγουμένου. Έχουμε φοβερά σκαμπανεβάσματα και κάθε κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη, βέβαια, θα πρέπει να αναπροσαρμόζει τα μέτρα της και τις δράσεις της ανάλογα με το τι ισχύει εκείνη τη στιγμή.

Τώρα για το πρώτο σκέλος των παρεμβάσεων μίλησε πριν από λίγες ώρες, το βράδυ δηλαδή συγκεκριμένο, ή τώρα το πρωί, στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε αυτό, μάλλον πρέπει να γίνει και τώρα αυτό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι έχει να κάνει με το πρώτο σκέλος των παρεμβάσεων, το αυριανό δηλαδή. Ο κύριος Μαρινάκης είπε πως ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση των πετρέλαιο θέρμανσης. Οι περαιτέρω ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, όπως είναι γνωστό, μια ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου αυτού, του πετρελαίου θέρμανσης. Για τη βενζίνη ανέφερε ότι αποτελεί το επόμενο πεδίο στο οποίο μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, σημειώνοντας πως εκεί είμαστε εν αναμονή και των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε και τις οροφές δαπανών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι περισσότερες από 400 ετικέτες έχουν δεχθεί να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας μειωμένων τιμών. Αυτό ισχύει για το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Ήταν μια συμφωνία κυρίων, δεν είναι επιβολή τιμών, σημείωσε, ενώ ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά. Μάλιστα, αυτά το κυβερνητικό εκπρόσωπο μόλις πριν από λίγο.

0: Τώρα, να πάμε και στον πρώην Πρωθυπουργό. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε και πρόεδρος βέβαια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης την εξειδίκευση του εναλλακτικού προγράμματος διακυβέρνησής του, επιχειρώντας να προτάξει πρώτος από τους πολιτικούς του αντιπάλους και ανταγωνιστές, βέβαια, ειδικότερα το Πασόκ, μια αμιγώς θετική ατζέντα. Απευθυνόμενος σε περίπου 250.000 μικρομεσαίους επιχειρηματίες πανελλαδικά, ο κ. Τσίπρας έδεσε σε δημόσια θέα όχι μόνο το σχέδιό του για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και μια σειρά αναπτυξιακών εργαλείων σε ένα μοντέλο έντονης αλληλεπίδρασης με επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές ομάδες που αναμένεται να ακολουθήσει κατεξοχήν το επόμενο χρονικό διάστημα. Στον αποέχο της πρόσφατης παρέμβασης του για το κόστος των καυσίμων και την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, ο κ. Τσίπρας είναι αποφασισμένος, όπως φαίνεται, να πιέσει την κυβέρνηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, παραθέτοντας δηλαδή μέτρα, εργαλεία και θεσμικές λύσεις ανά πεδίο πολιτικής, ώστε να προκαλέσει την αντιπαραβολή αυτών που προτείνει με τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Διεκδικεί δηλαδή όχι ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά θετική ψήφο από ένα ευρύ κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ειδικότερα στα ζητήματα αυτά της ακρίβειας, ενέργεια κλπ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Το λειτουργικό κόστος έχει εξελιχθεί σε βασικό εμπόδιο. Και νομίζω ότι μεγάλο βασική αιτία γι' αυτό είναι η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους που ζεματάει σήμερα, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις, καταγράφει η έρευνά σας του ΙΜΕΓΕΣ ΕΒΕ, δήλωναν αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων και σχεδόν 8 στις 10 αυξημένο κόστος πρώτων υλών και προμηθειών. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης στο κόστος ενέργειας και αυτό προφανώς πλήττει ευθέως την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Για μας λοιπόν το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι είδος πολυτελείας. Γι' αυτό και η συνολική πρότασή μας έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Όπως σας είπα και πριν, έχουμε θέσει στόχο μείωσης κατά 30% του ενεργειακού κόστους στα τιμολόγια και των επιχειρήσεων. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη πάρει αποτελεσματικά μέτρα. Και μιας και βρισκόμαστε και στην περίοδο όπου το κόστος των καυσίμων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την διατήρηση του εισοδήματος των οικοκυριών αλλά και την δυνατότητα των οικοκυριών να ζεσταίνουν τα σπίτια τους και των επιχειρηματιών των μικρών να ζεσταίνουν τις επιχειρήσεις τους. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεσταίνει το σπίτι και έχει φτάσει Οκτώβρης και ακόμα μέτρα δεν έχει πάρει η κυβέρνηση. Πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα πάρει στο πλαφόν 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως το 1,75 είναι ήδη κατά 50% ακριβότερο από αυτή την τιμή του περσινού Οκτώβρη. Και έχουν περάσει 15 μέρες. Μας είπαν θα ανακοινώσουν μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά μας είπαν θα ανακοινώσουν σε λίγες μέρες. Μετά μας είπαν στις 15 Οκτώβρη. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη πάρει αποτελεσματικά μέτρα από το Μάρτιο. Η κυβέρνηση διστάζει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το πρόβλημα. Μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει την ευελιξία να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό ήταν απλά μία επεκφυγή. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσα 4 διαφορετικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
0: Να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, φίλες και φίλοι, επιχείρησε να κάνει και ένα άνοιγμα στους μικρομεσαίους, να το πούμε και αυτό, αφού η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Σε εκδήλωση των επαγγελματοβιοτεχνών της Αθήνας ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός. Μάλιστα είναι και ο καλεσμένος δηλαδή του κυρίου Χατζη Ελευθερίου, ο οποίος είναι εδώ καταγόμενος εδώ από την περιοχή μας, για να μην ξεχνιόμαστε, ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών της Αθήνας. Και μάλιστα φέρεται να είναι και επιδιώκει και ο ίδιος, αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο τώρα, να έχει τη στήριξη και του Πασόκ και του κόμματος της Ελλάς, μιας και θέλει να είναι, όχι θέλει να είναι, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, έτσι, απέναντι στον κύριο Χαρδαλιά. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό στην άκρη, στην πάντα. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε πως μια άλλη κυβέρνηση που θα έρθει όχι για να διαχειριστεί την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά για να αλλάξει πολιτική. Αυτή είναι αναγκαία για το χώρο της μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως είπε, και εξήγησε ότι και αυτή ήταν η λόγη για τους οποίους ιδρύθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Τώρα, πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και κλείσιμο τη ψαλίδα ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ δίνει δημοσκόπηση τη Interview για λογαριασμό τη ιστοσελίδα politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση τη ίδια εταιρεία στι αρχέ Σεπτεμβρίου. Μετριέται στο 29,6. Στην εκτίμηση, έτσι. Δεύτερη είναι η Ελλάς με 15,4, με οριακή και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4 στι 3 Σεπτεμβρίου, ενώ το Πασόκ καταγράφει άνοδο 0,8. Στο 14 από 13,2. Είμαστε δηλαδή 13,2 με 15,4. Η διαφορά είναι δηλαδή μεταξύ Ελλάς Πασόκ μέσα στο στατιστικό λάθος, έτσι μπορεί να ανατραπεί. Η Ελληνική Λύση καταγράφεται με 8,6, για την εκτίμηση μιλάμε πάντα, Κουκουέ 6,6, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4, Φωνή της Λογικής 3,9, Μέρα 25 3,3, Πλεύση 3, ΣΥΡΙΖΑ 2,2, Δημοκράτης Κασελάκης 1,4%, η Νίκη με μόλις 0,7%. Στην πρόθεση, Νέα Δημοκρατία 26,9, Ελλάς 14, Πασόκ 12,7%, Ελληνική Λύση 7,9, Κουκουέ 6, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4%, Φωνή της Λογικής 3,5, Μέρα 25 3, Πλεύση Ελευθερίας 2,7, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1,3, Νίκη 0,6% και η Νέα Αριστερά με μόλις 0,3%. Στο 6% η επιλογή αλλοκόμμα, οι αναποφάσιστοι διαμορφώνονται στο 9,1% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή. Ο Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στο ερώτημα ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας με 30,9%, με τον Αλέξη Τσίπρα να συγκεντρώνει το 15,7%, τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 10,1%, τον Βελόπουλο στο 5,2%, Δημήτρη Κουτσούμπα 4,6%, Καρισιανού 3,7%. Το 3,7% θεωρεί την Καρισιανού ότι είναι ικανή να είναι πρωθυπουργός της χώρας, έτσι, να το πούμε και αυτό. Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε και το κριτήριο της ψήφου, με το 64% των ερωτηθέντων να απαντά ότι θα προσέλθει στις κάλπες με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει, το 25% να λέει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει και το 11% να απαντά άλλον.

Το 67% λέει ότι οι μετακινήσεις τελεχών, βουλευτών δηλαδή κλπ. Από το ένα κόμμα στο άλλο γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος. Σωστό, έτσι. Με το 27% να θεωρεί ότι αυτό υποβαθμίζει την αξιοπιστία της πολιτικής, το 47% να εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη ιταλοποίηση της πολιτικής ζωής με περισσότερα κόμματα και δυσκολότερο σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων θα αποτελούσε κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα. Ενώ τη μεγαλύτερη απήχηση, πρέπει να σας πω, συγκεντρώνει η πρόταση σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε σχέση με τον κουμπαρά για τη νέα γενιά ή την ετήσια πατριωτική εισβολή. Αυτά είναι κάποια από τα ευρήματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης της Interview πριν από λίγο έγινε γνωστή.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 26410 25427. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα, ξεχάσε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο να το πούμε και αυτό, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκίνησε. Η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, βρίσκεται και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Ξεκίνησε λοιπόν από τις 15 του μηνός η παραλαβή της πράσινης ελιάς, νέας εσοδείας, με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη να υποδεχτεί την φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεων, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410 92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας.

Πολλές συζητήσεις στο διαδίκτυο, έτσι γενικότερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, έχει προκαλέσει ένα βίντεο το οποίο είδε το φως δημοσιότητας, φίλες και φίλοι, από νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια και φέρεται να παρουσιάζει μια διευθύντρια να φωνάζει και να απειλεί μικρούς μαθητές στο προάπλιο του σχολείου. Στο επίμαχο βίντεο που κάνει το γύρο των social media, η δασκάλα και η διευθύντρια του νηπιαγωγείου σε έξαλλη κατάσταση φωνάζει τα παιδιά και μάλιστα σε άλλο σημείο ακούγεται να τα απειλεί λέγοντας μεταξύ άλλων: έτσι και χαλάστε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια. Θα τα κάνατε, μπει ντροπή σας, μην τολμήσεις να χαλάσει την τραμπάλα. Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, εκπαιδευτικό συνδέει τη συμπεριφορά των παιδιών με ζημιές που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκληθεί στο σχολείο. Μιλάμε για τα περισσότερα παιδιά είναι Ρωμά στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Και ενώ τα αίματα είχαν ανάψει, οι γονείς και περαστικοί αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει, παρενέβησαν, διαμαρτυρήθηκαν για τις φωνές. Η διευθύντρια αντέδρασε και προς εκείνους, λέγοντας σε έναν ότι ό,τι θέλω θα κάνω, ρε, εσύ τι είσαι εδώ μέσα. Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά, είπε σε άλλο σημείο, απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που της είπε: γιατί φωνάζετε, φέρτε μου τώρα 5.000 για τη ζημιά που προκλήθηκε, είπε ακόμα, φέρετε να είπε ακόμα, είναι υπεύγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το περιστατικό, ενήλικες εκεί μαζεύτηκαν, προπυλάκησαν την εκπαιδευτικό, η οποία κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της, μετέβη μάλιστα σε νοσοκομείο με χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Έφαγε ξύλο η γυναίκα, η νηπιαγωγός αυτή. Βέβαια, απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά απέναντι στα μικρά του νηπιαγωγείου. Αλλά μου πεις πώς θα κάνεις καλά τα ρωμάκια, τα διαολάκια. Τέλος πάντων, όχι με απειλές όμως σίγουρα. Μετά το συμβάν, εκπαιδευτικός πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Άνω Λιωσίων, υπέβαλε μήνυση σε βάρος αυτών που της επιτέθηκαν. Μάλιστα, συνελήφθηκε μια γυναίκα Ρωμά για απειλή και εξύπριση. Ο σύζυγός της αναζητείται στα όρια του αυτοφόρου. Φέρεται αυτός να προκάλεσε και σωματικές βλάβες στην νηπιαγωγό. Η διευθύντρια αυτή του νηπιαγωγείου, η υπαγωγός, φέρεται να μετακινήθηκε με απόβαση του Υπουργείου σε άλλο νηπιαγωγείο, ενώ να πω ότι έχει καταδικαστεί η είσοδος των γονέων και η επίθεση στην εκπαιδευτικό.

πάντως η Περιφερειακή Διεύθυνση εκεί Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής κατήγγειλε τη σωματική επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού και δήλωσε ότι όλοι στέκονται έμπρακτα στο πλευρό της Διευθύντριας των Υπηαγωγείων. Όπως εισέρχεται, όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο ύβρις, απειλές, φωνασκίες, διαταράς τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή, υπενθυμίζει η διεύθυνση. Και αν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή. Αυτά τα λέει η διεύθυνση, όπως είπα, πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας της Αττικής. Με αφορμή αυτό το σοβαρό περιστατικό που είχαμε σε νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια με μικρά παιδάκια Ρωμά και τους γονείς τους, οι οποίοι φαίνεται να επιτέθηκαν σε νηπιαγωγό. Τώρα, να πω ότι αυτό, βέβαια, η συμπεριφορά της αυτή άρχισε να βγήκε μέσα από κάποια μέσα ενημέρωσης που εξασφάλισαν αυτό το βίντεο με τις φωνές της νηπιαγωγού. Στη συνέχεια, βέβαια, έπεσε το ξύλο, τα πράγματα πήραν μια τελείως διαφορετική τροπή και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ότι η γυναίκα δεν το προσέγγισε το πράγμα παιδαγωγικά, ότι δεν έπρεπε, ας πούμε, να φωνάζει και να προκαλεί όλη αυτή τη φασαρία στον νηπιαγωγείο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ακραία και η αντίδραση κυρίως των Ρωμά γονέων των παιδιών αυτών. Ποια είναι η γνώμη σας, άραγε, έκανε καλά εκπαιδευτικός ή όχι? Εδώ παίζουν ρόλο και τα μέσα ενημέρωση σίγουρα, γιατί όταν βγαίνουν κάποια μέσα ενημέρωση και λέει «Κοιτάξτε την ΗΠΑ, απαράδεκτη, πώς φωνάζει τα παιδάκια κτλ.», και μετά από λίγο έφαγε ξύλο.

Με ενίσχυση, ακούστε λίγο αυτό, έως 10.000 ευρώ που στη νέα φάση προβλέπεται να καταβάλλεται κατά το ίμιση πριν από τη μετακόμιση, επεκτείνεται το πρόγραμμα για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό προστίθεται και περιοχές της Υπήρου. Προς το παρόν τίποτα από ετωλοακαρνανία. Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα συνδέεται με την εξέβρεση εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Η πλατφόρμα αυτή αναμένεται να ανοίξει για Καστοριά, Κιλκής, Σέρες, Φλόρινα, Πέλα, Δράμα, Κοζάνη, Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών Θεσπρωτείας. Για τις περιοχές αυτές προηγείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων. Εκεί άνθρωποι που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους και το κέντρο της καθημερινής τους ζωής σε περιοχή που περιλαμβάνεται στη δράση, σε αυτούς απευθύνεται το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετάσχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Απλά έχουμε επέκταση ενός προγράμματος που ήδη υλοποιείται στον Εύρο, έτσι. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, ενώ η πραγματική μετεγκατάσταση ελέγχεται με δικαιολογητικά και απαιτείται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών. Να το έχουμε υπόψη μας κι αυτό. Θα διάβασα ότι θα τρέξει και άλλο πρόγραμμα για όσους θέλουν να κάνουν εξαποστάσεως εργασία. Ακούς Βαγγέλη, για 12 μήνες θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των εισφορών, αν είσαι, ας πούμε, σε ένα απομακρυσμένο χωριό και δουλεύεις εκεί. Από εκεί, από τον υπολογιστή σου, ας πούμε, αυτό εννοούμε εξαποστάσεως. Μπορεί να είναι δημοσιογράφος ο άλλος ή μπορεί να είναι κάτι άλλο σε κάποιον τομέα, βέβαια, που δεν χρειάζεται να έχεις φυσική παρουσία στο γραφείο, αλλά να δουλεύεις από τον υπολογιστή σου. Εάν είσαι σε απομακρυσμένο χωριό, θα βγει αυτό το πρόγραμμα στον αέρα, θα υπάρχει μια σημαντική επιδότηση στην επιχείρηση για την ασφάλεια, αλλά και τον μισθό του εργαζομένου, νομίζω σε ένα ποσοστό 80 με 90%. Ενδιαφέρον μου ακούγεται αυτό, θα το δούμε μόλις ανοίξει, βέβαια, μόλις ανοίξει η δράση αυτή, θα τη δούμε. Χθες είδα ένα σχετικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με πληροφορίες. Έτσι, περιμένουμε να γίνουν περισσότερα πράγματα γνωστά, ούτως ώστε να πάει κόσμος ή να παραμείνει κόσμος σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές και να δουλεύει εξ αποστάσεως σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν αλλού την έδρα τους, σε πόλεις όπως το Αγρίνιο, ας πούμε, ή η Πάτρα ή η Αθήνα. Έτσι, και να μην χρειάζεται φυσική τους παρουσία στο γραφείο. 10:01 πρώτα λεπτά η ώρα έχει περάσει ήδη. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε αρκετά, πιστεύω, και ενδιαφέροντα να πούμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
18: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα

0: αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε. Ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Η υγρασία στο 65%. Ασθενής ανατολικός είναι ο άνεμος. Είπαμε ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Επίσης θα είναι αρκετά συννεφιασμένος ο καιρός και αύριο, χωρίς όμως κάποιες βροχές τουλάχιστον για την περιοχή του Αγρίνιου. Έως 27 αναμένεται να φτάσει σήμερα η θερμοκρασία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έως 24 με 25 αύριο. Από την Πέμπτη και μετά θα έχουμε καλό καιρό και φθινοπορεινές θερμοκρασίες, έτσι και με ψύχρα, ειδικότερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί στους 14 βαθμούς θα ξεκινάει η θερμοκρασία για να φτάνει περίπου 23-24.

Σχετικά με το πρόγραμμά μας, να σας ενημερώσω ότι ως τις 11 ακούτε τον Παναγιώτη Τσακανίκα εδώ στον Αντένα Στάρ. Αμέσως μετά, 11 με μία κοντά σας είναι ο Παρασκευάς Μάζης με τη δική του εκπομπή. Αμέσως μετά ακολουθεί σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια, 2 με 4 τα Κακά Κορίτσια. Ενημέρωση λοιπόν έως τις 4 το απόγευμα. Και σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, παρουσιάσω μερικά από τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Σιγά σιγά πρέπει να ερχόμαστε όμως και στα δικά μας, έτσι δεν είναι? Και είπαμε ότι και με αυτή τη δυσάρεστη είδηση ξεκινήσαμε σήμερα, την είδηση του θανάτου του 53χρονου Δημήτρη Σκιαδά, ο οποίος έγινε τη ζωή δυστυχώς σε αυτή την ηλικία, πολύ νέα. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που δυστυχώς τελικά τον κατέβαλαν. Ο εκ λοιπόν παντρεμένος με την πολύ γνωστή οπτικό την Ηλιάνα Κούτσικου, πατέρας δύο παιδιών, ο Δημήτρης Σκιαδάς, μηχανολόγος, μηχανικός, είχε εταιρεία διαχειρήσεων. Πολύ γνωστό και αγαπητό πρόσωπο εδώ στο Αγρίνιο που δεν είναι πλέον δίπλα μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους του. Θα μιλήσουμε για κάποιες απώλειες ακόμη. Βαρύ πένδο στη Ματαράγκα από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Ιωάννη Τσάγκαλου, σε ηλικία 57 ετών. Έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Η είδηση, βέβαια, αυτή επίσης, όπως ήταν φυσιολογικό, βύθισε στο πένδο στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Ο 57χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών. Γεγονός που κάνει την απώλεια ακόμη πιο δυνηρή. Σήμερα τελείται η νεκρός όμως ακολουθία, 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Ματαράγκα. Και τέλος να κάνω και εγώ μία αναφορά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, χθες κυδεύτηκε, και ήταν πολύ γνωστός εδώ στην περιοχή εξαιτίας των μουσικών εκπομπών δημοτικής

μουσικής, τις οποίες παρουσίαζε για πάρα πολλά χρόνια και επιμελούνταν στην τοπική τηλεόραση, στην τηλεόραση του Αχελού. Εκεί είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Μιλάω για τον Ηλία Παναγιωτόπουλο, μουσικός παιδαγωγός, ο οποίος έβγαζε από μέσα του ήχους που είχαν μνήμη, ψυχή και Ελλάδα βέβαια. Και το Αγρίνιο τον αποχαιρέτησε χθες πραγματικά με θλίψη. Θα μείνει σίγουρα στις μνήμες μας, τόσο με για όσους τον άκουσαν, για τα τραγούδια που έπαιξε και τις στιγμές που γέμισε με την μελωδία του. Όπως είπα, για πολλά χρόνια επιμελούνταν εκπομπές δημοτικής μουσικής στην τοπική τηλεόραση, της τηλεόρασης του Αχελώου. Καλό ταξίδι και στον Ηλία Παναγιωτόπουλο. Το κλαρίνο του σύγησε, δυστυχώς για πάντα.

Να πω ότι δεν έχουμε το αστυνομικό δελτίο κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον προς το παρόν. Εφόσον υπάρχει κάτι νεότερο για το αστυνομικό δελτίο, εδώ είμαστε να τα μεταφέρουμε και να σας τα επισημάνουμε. Έχουμε κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Βάλτο, εκεί στην περιοχή της Βαρετάδας. Αυτό είναι για σήμερα τρίτη η διακοπή αυτή. Στην περιοχή της Βαρετάδας, Βάλτο. Όπως είπα, ήδη έχει κοπεί το ρεύμα. Αναμένεται να επανέλθει η ηλεκτροδότηση στις 3 το μεσημέρι. Έχουμε και μια τρίωρη διακοπή ρεύματος και στο Θέρμο, φίλες και φίλοι, έως το ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων, από την κεντρική πλατεία του Θέρμου μέχρι και στην περιοχή της Διασταύρωσης της Μάνδρας. Οι κάτοικοι και επαγγελματίες των περιοχών αυτών καλούνταν από χθες να μεριμνήσουν εγκαίρως για τις ανάγκες τους κατά το διάστημα αυτής της διακοπής. Είναι προγραμματισμένη αυτή η διακοπή υδροδότησης, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Θέρμου.

Έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες τίθενται σε ισχύ στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου. Και κάποιες εργασίες τομείς γίνονται εκεί πλησίων της γέφυρας της Αμπόρανης. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Ακαρνανίας, οι ρυθμίσεις από το χιλιόμετρο 1,3 της Αγρινίου Θέρμου. Έτσι. Τα μέτρα θα ισχύσουν από την Τρίτη 29 του μηνός, από σήμερα δηλαδή, έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά από 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα, με εξαίρεση Κυριακές και Αργίες. Στο σημείο θα υπάρξει η προβλεπόμενη οδική σήμανση. Μια προσοχή λοιπόν χρειάζεται εκεί, όπως είπα, στο 1,3 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου, πολύ κοντά στο Αγρίνιο δηλαδή, προς τον δρόμο, γιατί πλησίων, μάλλον, συγγνώμη, της γέφυρας της Αβόρανης, όπως είπαμε.

0: Και μια και μιλάω για διακοπέ υδροδότηση, έχουμε και σήμερα σε χωριά του Δήμου Αγρινίου έτσι διακοπή. Έω το μεσημέρι, μία συγκεκριμένα ανακοίνωση ΔΕΗΑ. Υπάρχει μια προγραμματισμένη διακοπή για τα χωριά Στράτου, Οχθείων, Γουριώτισα, Ρίγανη. Η ΔΕΗΑ Αγρινίου, η οποία ζητά την κατανόηση των κατοίκων, συνιστά να μεριμνήσουν εγκαίρως για τις απαραίτητες ανάγκες υδροδότησης, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Αρκετές εργασίες έχουμε και διακοπές υδροδότησης, όπως είπα. Θα πάω στην εκπαίδευση τώρα και σε κάποιες δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Έτσι, ο οποίος, όπως είναι γνωστόν, δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα, και με τη Δημοτική Αρχή του Αγρινίου. Και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που έχει έρθει απέναντί του ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου, με αφορμή και κάποιες ανακοινώσεις που είχε κάνει παλιότερα ο κ. Μπούρας, να θυμίσω, σχετικά με την ίδρυση κτηνιατρικής σχολής, την οποία όσο την είδατε εσείς, άλλο τόσο την είδαμε κι εμείς. Ο κύριος Μπούρας τώρα πάλι στις δηλώσεις του μίλησε στην κρατική τηλεόραση χθες, το Earth News συγκεκριμένα. Μίλησε για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι περίπου 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου της Πάτρας ειδικότερα δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Όπως είπε, το φαινόμενο οφείλεται σε συνδυασμό πολλών παραγόντων, με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν οι οικογένειες, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μάλιστα, όπως σημείωσε, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, γιατί έχουν καταγραφεί μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Υπάρχουν 9 παιδιά, μαθητές, οι οποίοι πέρασαν στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας και δεν γράφτηκαν εκεί. Αλλά και υπάρχουν απώλειες και σε δημοφιλή και περιζήτητα πολυτεχνικά τμήματα. Αν είμαστε έτοιμοι, Ευάγγελε, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις του Πρίτανη.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή. Και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η Περιφέρεια και την ευχαριστώ να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Θα αναζητήσουμε τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
2: Κύριε Μπούρα, κύριε Πρίτανη, πέρα από τους 400 που δεν γράφτηκαν, η εμπειρία των τελευταίων ετών, γιατί εστιάζουμε λίγο μόνο σε αυτό, τι δείχνει, δηλαδή πόσοι είναι πλέον αυτοί που γράφονται, αλλά γράφονται μόνο για να πάρουν το φοιτητικό πάσο, να πάρουν το επίδομα, να πάρουν αναβολή στρατό ή κάτι άλλο, και στην πραγματικότητα δεν εμφανίζονται ποτέ. Πόσοι είναι αυτοί περίπου κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλες απώλειες στο δεύτερο έτος. Υπάρχουν σχολές που διαγράφονται πάνω από 20%. Αρκετοί από αυτούς εγκαταλείπουν ή ξαναδίνουν, αλλά δυστυχώς τα επόμενα χρόνια θα εκδηλωθεί ως αρμαγεδόν το φαινόμενο του δημογραφικού. Βλέπετε ότι κλείνουν νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια. Αυτό το φαινόμενο από το 2033-34 θα εμφανιστεί και στα πανεπιστήμια. Αν σκεφτείτε ότι τώρα έχουμε 70.000 θέσεις και εισάγονται 60.000, η εκτίμηση είναι πολύ δυσίωνη για το 2040. Υπολογίζουμε ότι γύρω στους 30 με 32.000 φοιτητές θα είναι τότε για 70.000 θέσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τα πανεπιστήμια.
0: Σε αυτό βέβαια δεν έχει άδικο. Όντως υπάρχει μια μεγάλη πληθυσμιακή συρρήκνωση. Αυτό σημαίνει δεν μπορείς δηλαδή να συνεχίσεις με να έχεις 30.000 μόνο διαθέσιμους υποψήφιους φοιτητές, αν θέλετε, και οι προσφερόμενες θέσεις να είναι 70.000. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολλά τμήματα τα οποία δεν θα έχουν ούτε έναν φοιτητή. Τα τμήματα αυτά μοιραία θα κλείσουν. Να μην ξεχνάμε ότι τέτοια τμήματα υπάρχουν ήδη, φίλες και φίλοι, έτσι με πάρα πολύ μικρό αριθμό εισακτέων, και δυστυχώς δύο από τα τμήματα αυτά υπάρχουν στην Ετωλοακαρνανία. Το ένα είναι της Αηφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο, το άλλο είναι στο Μεσολόγγι, με πολύ μικρό αριθμό εισακτέων φοιτητών. Πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα τώρα, ένας θεός ξέρει, αλλά ο κύριος Μπούρας μας προειδεάζει, αν θέλετε, δυσίωνα για το μέλλον τους. Μάλλον πολύ φοβόμαστε ότι πάμε για λουκέτο. Αν δεν πάμε τώρα, θα πάμε του χρόνου, του παραχρόνου. Ο Πρίτανης στάχθηκε υπέρ μια συνολική αναδιάρθρωση, να πω, του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων αλλά και τμήματων. Υπογράμμισε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας επενδύει κατά κάποιο τρόπο σε μια διεθνοποίηση με ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και συνεργασίες στο εξωτερικό για να έρθουν ξένοι φοιτητές δηλαδή. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγης, επισήμανε πως τα ενίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτηση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και όχι μόνο της Πάτρας, όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Βέβαια, σίγουρα, αν θέλετε, τα μεγάλα πανεπιστήμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια, και αυτό είναι επίσης μια αλήθεια. Αλλά ο κύριος Μπούρας αρκετές φορές μιλάει για αυτό το ζήτημα, το δημογραφικό δηλαδή της υπογεννητικότητας που μοιραία έτσι έχει αντανακλάται και στα πανεπιστήμια, αφού ξεκινά από τα νηπιαγωγεία. Μετά πάει στα δημοτικά, μετά πάει στα γυμνάσια, τα λύκεια, μοιραία μετά πάει το σημαντικό αυτό ζήτημα στα πανεπιστήμια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και βέβαια με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, για να του δώσουμε και μια τοπική διάσταση και για τα τμήματα εδώ που λειτουργούν τα πανεπιστημιακά σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα πάμε πάλι σε κάποιες λύσεις επώδυνες για την τοπική κοινωνία που θα προκαλέσουν αντιδράσεις, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Θεωρεί ο κ. Μπούρας ότι είναι απαγορευτικό αυτό, έτσι το καταλαβαίνετε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει ο Πρίτανης στην ίδρυση νέων τμήματων. Μάλλον στην κατεύθυνση της κατάργησης πηγαίνει. It's so-

Αυτές τις μέρες έχουμε και τις εκδηλώσεις Welcome to UP, του University of Patras δηλαδή. Είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο για τους πρωτοετής φοιτητές. Και για πρώτη φορά φέτος σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν συμμετέχει ο Δήμος Αγρινίου. Να το πούμε και αυτό. Έτσι, στη συνδιοργάνωση. Αντίθετα, συμμετέχει οι φορείς της Πάτρας, ο Δήμος Μεσολογίου επίσης συμμετέχει, η Περιφέρεια. Ο Δήμος Αγρινίου δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις αυτές. Και αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την κάκιστη σχέση που υπάρχει πλέον μεταξύ της Δημοτικής Αρχής του Αγρινίου και της Πρυτανίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Για αρκετούς λόγους, νομίζω οι πιο βασικοί όμως, τους πιο βασικούς, τους εξήγησε σε δημοτικά συμβούλια και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου, να μην επαναλαμβανόμαστε, θεωρεί ανακόλουθη την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ειδικότερα ως προς το ζήτημα το οποίο είχε ανακοινωθεί πριν από κάμποσα χρόνια σε συνέδριο που έγινε εδώ στο Αγρίνιο, όπου ο κ. Μπούρας μιλούσε έτσι με ωραία λόγια και έλεγε ότι ας πούμε προωθούμε και το ζήτημα κτηνιατρικής σχολής στην Ετωλοακαρνανία, κάτι που τελικά βέβαια δεν έγινε ποτέ. Φίλες και φίλοι, η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου ανακοινώνει την έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχτεί και την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Να πω ακόμη, φίλες και φίλοι, και για ένα σημείο το οποίο πραγματικά αξίζει της προσοχής σας, στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Χθες εδώ είδαμε και μια ανακοίνωση με αιχμές κατά της τοπικής αστυνομίας, την οποία εξέδωσαν οι οπαδοί του Πανετολικού, οι οργανωμένοι, θύρα 6 δηλαδή. Καταγγέλνουν, όπως υποστηρίζουν, στοχευμένες προσαγωγές και περιστατικά αστυνομικής αντιμετώπισης σε βάρος μόνο των φίλων της, των οργανωμένων φίλων της ομάδας. Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η παρουσία της νεολαίας στους δρόμους και η έκφραση της οπαδικής τους ταυτότητας, με τους οργανωμένους Πανετολικού να ζητούν να σταματήσουν, όπως αναφέρουν, οι παρεμβάσεις της αστυνομίας σε βάρος των νέων που υποστηρίζουν την ομάδα. Αφήστε, λέει, τη νέα γενιά της πόλης να εκφραστεί ελεύθερα, να βάψει για τον Πανετολικό, να αγαπήσει, να γουστάρει και να δεθεί συναισθηματικά με όλο αυτό. Κανείς δεν απαγορεύει, βέβαια, σε κανέναν να αγαπήσει τον Πανετολικό. Τώρα, στο βάψιμο, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω μια ένσταση, ένα Ευαγγέλη. Εντάξει. Βάψτε σε χώρους συγκεκριμένους, ας πούμε, και όχι σε περιουσίες, θα μπορούσα να πω εγώ. Έτσι. Το να κάνουμε, ας πούμε, σε μια περιουσία ενός συμπολίτη μας να βάφουμε συνθήματα ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με τον Πανετολικό ή με οποιονδήποτε, νομίζω σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Έτσι. Τώρα, σε κάποιους άλλους χώρους υπάρχουν χώροι, ας πούμε, διαθέσιμοι δημόσιοι, σαφώς, σε εθνικές οδούς ή σε κάποια. Τι μπορεί να μου έρθει στο μυαλό τώρα, σε χώρους εκεί πέρα δίπλα σε δρόμους. Που υπάρχουν χώροι όπου σίγουρα μπορεί να γραφτεί ένα σύνθημα. Εντάξει, με γεια σας, με χάρα σας, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο καθένας να βάφει όπου να είναι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Τώρα, αν δείχνει μια αδυναμία εντός αγωγικών η αστυνομία στους φίλους του Πανετολικού, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το αναδεικνύει σε κάθε περίπτωση αυτή η ανακοίνωση των οργανωμένων της ομάδας, οι οποίοι κάνουν λόγο ακόμα και για τραμπουκισμούς σε γειτονιές του Αγρινίου και συνεχείς προσαγωγές χωρίς να υπάρχει κανένα νομικό υπόβαθρο. Όταν μιλάμε όμως για βάψιμο κλπ, νομικό υπόβαθρο υπάρχει. Εξαρτάται βέβαια και με το πού γίνεται το βάψιμο αυτό.

Λοιπόν, έχουμε μια δημόσια συγγνώμη στο Μητροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης, στον κύριο Θεόφιλο, στην οποία προέβη ο εφημέριος Κατομερίου και Βαθέως, ο παπάς του Μεγανήσι δηλαδή, ο πατέρας Ευάγγελος Αρώνης, με αφορμή, όπως ο ίδιος αναφέρει, ένα πρόσφατο ατυχές συμβάν στον ιερό ναό Αγίου Βυσσαρίωνος Βαθέως. Έγινε ένα μικρό ατύχημα εκεί πέρα στην τελευταία επίσκεψη του Μητροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης του κυρίου Θεόφιλου. Καθώς ο δεσπότης πήγε να καθίσει στον ιερατικό θρόνο της Εκκλησίας, το ξύλινο κάθισμα υποχώρησε και έσπασε, με αποτέλεσμα ο επίσκοπος να μισοβυθιστεί μέσα σε αυτό. Δεν τραυματίστηκε βέβαια, εκτός σίγουρα μάλλον τη δημόσια εικόνα του που ενδεχομένως τραυματίστηκε λίγο. Είδα χθες μια εκτενή δημόσια δήλωση του εφημέριου πατέρα Ευάγγελου Αρώνη εκεί, ο οποίος αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για τη στάση του απέναντι στον Μητροπολίτη, χρησιμοποιώντας πάντως πολύ έντονες εκφράσεις αυτοκριτικής και αυτοταπείνωσης απέναντι στον Μητροπολίτη του, έτσι. Εγώ προσωπικά το θεωρώ δήλωση μετανοίας στο συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο έχει σηκώσει πολλή κουβέντα. Κάποιοι όμως θεωρούν ότι ακριβώς επειδή είναι τόσο ακραίο το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης, της δήλωσης, ίσως να περιέχει να έχει μάλλον και ψήγματα ειρωνίας του ιερέα απέναντι στον Μητροπολίτη. Επειδή δεν έχω χρόνο, δεν σας το διαβάσω, αλλά λέει, ας πούμε, ότι σε αλλεπάλληλες περιστάσεις το τελευταίο διάστημα με πράξεις παραλήψεις μου έγινε αιτία καταφρονήσεως του ποιμενάρχου μας. Αθέλητα, ίσως και ηθελημένα, επέδειξα σε βία, νίκια και αγενή συμπεριφορά προς το σεπτό πρόσωπό του. Αγνόησα σε διάφορες περιστάσεις τα προστάγματά του, προβάλλοντας το δικό μου θέλημα. Συχνά τον αντιμετώπισα εγωιστικά, υπεροπτικά. Αδιαφόρησα για το μεγάλο φορτίο της αρχιερατικής διακονίας του με το φέρσιμό μου. Προσέδεσα περισσότερο βάρος, στεναχωρία και πικρία. Επειδή περιφρόνησα τις ευκαιρίες που με αγαθοσύνη μου προσέφερε, δεν εκτίμησα τις ευεργεσίες που μου έκανε. Έγινα ακουσίως αιτία διχασμού, απαξιώσεως και λιδωρίας της τοπικής εκκλησίας. Και πολλά πολλά. Για όλα αυτά, λέει, ενώπιον της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου, λέει ο παπάς, σήμερα που συμπληρώνονται 40 ημέρες από την κοίμησή της, ζητώ δημοσίως ειλικρινή συγχώρεση από τον Πανάγιο Θεό, συγγνώμη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μου, τον οποίο αισθάνομαι πατέρα, αδελφό, φίλο, σύμβουλο και προστάτη. Και καταθέτω στην σεβασμιότητά του την αφοσίωση, τον σεβασμό, την υπακοή μου, ώστε να μην γίνω αίτιος και πάλι να στεναχωρηθεί, κηδόμενο στην ιεροσύνη μου, την γαλήνη και την εσωτερία της ψυχής μου. Αυτά λέει μεταξύ άλλων σε αυτή τη δήλωση μετανοίας, επαναλαμβάνω, εγώ έτσι την εκλαμβάνω τη δήλωση αυτή, με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια, εάν δηλαδή η ίδια η Μητρόπολη Λευκάδος ενδεχομένως ζήτησε το χαρτί αυτό να το υπογράψει ο παπάς, ο ιερέας, ο συγγεγμένος από το Μεγανήσι και να το δημοσιοποιήσει. Εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, φίλες και φίλοι, και σίγουρα νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η εκκλησία που θέλουμε δεν είναι αυτή.

Μιλάμε για δημόσιο εξευτελισμό του ιερέα. Εκτός κι αν ο ιερέας το κάνει με διάθεση ειρωνίας, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 10.30. Επιστρέφουμε σε λίγο σε ζωντανή κουβέντα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Θήμιο Γρίβα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. 25 λεπτάκια ακόμη μας έχουν απομείνει. Θα έχουμε μια κουβέντα τώρα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ και για πολλά χρόνια αντιδήμαρχο, τον κύριο Θήμιο Γρίβα, ο οποίος είναι μαζί μου. Στενός συνεργάτης του Δημάρχου Γιώργου Παπαναστασίου και πάντα σε κέρια πόστα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά κύριε Γρίβα, σας είχα καλέσει. Ευχαριστώ καταρχήν που είστε μαζί μας, να είστε καλά. Και ευχαριστώ για την ανταπόκριση και την αποδοχή της πρόσκλησης. Είχαμε κάνει τη συμφωνία να έρθετε την προηγούμενη εβδομάδα. Παρενευλήθη όμως και μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, στην οποία η υπηρεσία προχώρησε σε μια κατάθεση πρότασης μιας πολύ μεγάλης αύξησης, η οποία υπερβαίνει το 20% στα τιμολόγια, και εσείς καταθέσατε τη δική σας πρόταση ως πρόεδρος για μια αύξηση στα τιμολόγια του 2027 της τάξης του 10%. Γιατί η υπηρεσία ζήτησε μια τόσο μεγάλη αύξηση, γιατί και εσείς βέβαια προχωράτε σε μια τέτοια πρόταση, η οποία μάλιστα κατά πλειοψηφία πέρασε η δική σας πρόταση, και τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα του Αγρινιώτη από το 2000, του Δημότη μάλλον του Αγρινίου από το 2027.
1: Καλημέρα καταρχάς, καλημέρα κύριε Τσακανίκα, καλημέρα στους ακροατές του σταθμού. Η υπηρεσία πράγματι προχώρησε, έκανε μια έκθεση εκεί και μας πρότεινε μια αύξηση πάνω από 20%. Το ΔΣ δεν συμφώνησε, πρότεινε μια άλλη τιμή αύξηση, ας πούμε, στο 10%, και αιτιολογήσαμε αυτό ως προς τα έσοδα που προσδοκούμε το 27, και λέμε, ας πούμε, επειδή έχουμε κάνει μια συζήτηση με το παρακαθόν και δανείων και είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό πεπισμένοι ότι μέχρι τέλος του έτους θέλουμε να συνάψουμε ένα δάνειο από το παρακαθόν και δανείων. Γιατί το θέλουμε το δάνειο? Επειδή έχουμε οφειλές προς τη ΔΕΗ, θέλουμε πρώτον να εξοφλήσουμε τη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Αφού εξοφλήσουμε τη ΔΕΗ, θα έρθουμε σε μια συνεννόηση με τη ΔΕΗ να πληρώνουμε λιγότερο κόστος την κιλοβατόρα. Δηλαδή προσπαθούμε να...
0: Άρα γίνεται η κουβέντα και με τη ΔΕΗ δηλαδή. Έτσι.
1: Βεβαίως. Προσπαθούμε να κάνουμε λιγότερα έξοδα της ΔΕΗ ως προς τη ΔΕΗ. Γιατί...
0: Τα αντιοστάσια της δηλαδή και τα λοιπά.
1: Τα αντιοστάσια της και όλα αυτά. Να φανταστείτε, κύριε Τσακανίκα, ότι το 2021, για παράδειγμα, η ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ πλήρωνε το χρόνο 1,5 εκατομμύριο ενέργεια.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλάμε πληρώνει περίπου 3-3%.
0: Συν 100% δηλαδή, διπλασιασμός.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή έχουμε κάνει και ρύθμιση με τη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρέη που είχαμε προς τη ΔΕΗ, πληρώνουμε άλλες 500.000 ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τη δόση κάθε μήνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ενέργεια μας κοστίζει στη ΔΕΙΑ 3.600. Για φανταστείτε, πριν το 21 ήταν 1.600. Δηλαδή 2 εκατομμύρια επάνω.
0: Μάλιστα. Το χρόνο.
1: Για το χρόνο μιλάμε. Αυτό το έξοδο πώς θα καλυφθεί? Και δεν είναι μόνο αυτό το έξοδο. Μισθοδοσία. Επειδή προσλήφθηκε και νέο προσωπικό στη ΔΕΙΑ, πληρώναμε μέχρι πέρυσι γύρω στο 1.300. Το 20, τώρα πληρώνουμε γύρω στο 1.800, δηλαδή μια αύξηση γύρω στις 500.000.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μιλάμε για ένα κόστος για το νερό που πριν 5 χρόνια δεν το είχαμε αυτό το κόστος. Μιλάμε πάνω από 3 εκατομμύρια κόστος επιπλέον. Αυτό πρέπει κάπως να καλυφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και η ΔΕΙΑ προχώρησε σε μια συζήτηση με τη ΔΕΗ και με το παρασκευό και δανείο.
0: Για τη σύναψη δανείου.
1: Για τη σύναψη δανείου.
0: Για τι δάνειο μιλάμε?
1: Γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Όπου αυτό θα είναι δεκαετία.
0: Αυτό το δάνειο που θα πάει, πού θα πάνε τα λεφτά? Στη ΔΕΗ. Μόλις το συνάψετε.
1: Το ένα μέρος είναι να πάει στη ΔΕΗ. Το 1 εκατομμύριο που χρωστάμε περίπου. Και το άλλο εκατομμύριο είναι, έχουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο κάτω στο ΒΙΟΚΑ, στο βιολογικό καθαρισμό.
0: Στα καλύβια.
1: Εδώ για 3 χρόνια που περιμένουμε τους όρους σύνδεσης από τη ΔΕΗ. Ο ΔΕΔΙΕ μας απαντάει ότι δεν επαρκεί το δίκτυο μεταφοράς. Αυτό το πάρκο έγινε όταν ξεκινήσαμε το μεγάλο το έργο, το εμβληματικό, ήταν υποχρέωσή μας να κάνουμε και ένα,
0: το πάρκο αυτό.
1: Και ένα πάρκο για... Τότε το 18 που έγινε η σύμβαση αυτή δεν υπήρχε, ας πούμε, να έχουμε όρο σύνδεση. Το κάνουμε και μετά μελετάμε, συζητάμε με τη ΔΕΗ, για αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ δεν μας συνδέει. Αλλά εμείς, επειδή για να μην ρημάξει αυτό το πάρκο, γιατί όσο μένει εκεί καταστρέφεται, έχουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε να βάλουμε μπαταρίες
0: για να, ναι,
1: για να το λειτουργήσουμε και να προσδοκάμε κάποια ωφέλη. Για φανταστείτε ότι αν ήμασταν αυτά τα τρία χρόνια συνδεδεμένοι με τη ΔΕΗ, το όφελος προς τη ΔΕΗ θα ήταν 400.000 το χρόνο. Δηλαδή ένα 200.
0: Έχει χαθεί ένα 200 επειδή δεν έχει συνδεθεί το πάρκο με το δίκτυο.
1: Με το δίκτυο. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή έχουμε με το Δήμο την ενεργειακή κοινότητα, που είναι στα Σκαριά, θα γίνει. Στην ενεργειακή κοινότητα πήραμε όρους σύνδεσης. Οπότε κάποια στιγμή.
0: Πρωτού
1: θα
0: γίνει. Πρωτού το φτιάξουμε το πάρκο.
1: Το φτιάξουμε.
0: Τώρα φτιάξαμε το πάρκο, αλλά δεν έχουμε όρους σύνδεσης. Ναι. Μάλιστα.
1: Όταν θα γίνει η ενεργειακή κοινότητα, δεν θα πληρώνει ρεύμα η ΔΕΗ. Δηλαδή όλο το ρεύμα που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή δεν θα το πληρώνουμε.
0: Από ό,τι κατάλαβα, αυτό μου λέει, είμαστε σε μια δύσκολη φάση τώρα, αλλά είναι μεταβατική. Δηλαδή
1: μεταβατική.
0: Το πράγμα θα πάει καλύτερα, αυτό μου λέτε.
1: Όταν θα γίνει η ενεργειακή κοινότητα, σίγουρα θα υπάρχει μια μείωση πάνω από 30% στο κόστος νερού.
0: Άρα αυτό θα μεταφερθεί και στα τιμολόγια, μου λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα όμως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά από τέτοια.
1: Δεν μπορεί να γίνει, γιατί πώς θα καλύψουμε. Για φανταστείτε ότι το 2021 πληρώναμε τον έναν τόνο του ασφαλτομείγματος που βάζουμε σε διάφορα σημεία. Σε διάφορα σημεία εκεί που κάνουμε βλάβες, πληρώνουμε 80 ευρώ τον τόνο. Και σήμερα είναι 120.
0: Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα κόστη.
1: Πάρα πολύ
0: τι
1: τα
0: λέμε
1: κόστη.
0: Τώρα στους δημότες που λένε, μα καλά ρε παιδιά, γιατί κάνετε αύξηση, είμαστε δίπλα σε λίμνες και σε ποτάμια. Τι έχετε να πει, γιατί αυτό ακούμε συνήθως.
1: Μα αυξήθηκαν τα κόστη. Τα κόστη πώς θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε ΔΕΗΑ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άλλος τρόπος δεν είναι. Εν τω μεταξύ κάνουμε και ενέργειες, ούτως ώστε μετά από 3-4 χρόνια όταν θα γίνει πράξη η ενεργειακή κοινότητα, θα μειωθεί το κόστος. Οπότε τότε θα φανεί και στους δημότες.
0: Είμαστε από τις ακριβότερες πόλεις, ιδέα από τους ακριβότερους δήμους στην Ελλάδα ή όχι?
1: Θα σας απαντήσω. Στο θέμα της ΔΕΗΑ είμαστε από τις φτηνότερες ΔΕΗΑ της Ελλάδος. Αλλά θα σας φέρω και ένα παράδειγμα. Και στα δημοτικά τέλη είμαστε από τις φτηνότερες βάσει
0: στατιστικών
1: που υπάρχουν. Είμαστε ο δεύτερος καλύτερος δήμος στην αξιολόγηση. Για φανταστείτε, ο Δήμος Ιερατσινίου, ενώ είναι ο 32ος ακριβότερος δήμος πανελλαδικά, είναι 102. 102ος στην αξιολόγηση. Ο Δήμος Αγρινίου, που είναι φτηνότερος και σε δημοτικά τέλη και στη ΔΕΗΑ, στο νερό, είμαστε δεύτερος στην αξιολόγηση. Πόσο καλά είμαστε οργανωμένοι και σαν Δήμος και σαν ΔΕΗΑ. Και κάνουμε τόσα πράγματα. Η αυθεπιστασία της ΔΕΙΑΚ έκανε τόσα πράγματα που δεν προχωρήσαμε να τα κάνουμε σε εργολάβους. Παράδειγμα, φέτος το καλοκαίρι αλλάξαμε κεντρικό δίκτυο στο Άνω Κεράσοβο που είχε πρόβλημα, ένα κομμάτι γύρω στο ένα χιλιόμετρο, που το έκανε η αυθεπιστασία της ΔΕΙΑΚ. Δεν προχωρήσαμε σε εργολάβους.
0: Δική σας εργαζόμενη, δηλαδή.
1: Δική μας εργαζόμενη. Ένα άλλο δίκτυο που αλλάξαμε στην Παλαιοκαριά, πάλι με την αυθεπιστασία της ΔΕΙΑ, δηλαδή προχωράμε σε τέτοια έργα που τα κάνουμε μόνοι μας, ούτως ώστε να μας στοιχήσουν και πιο φτηνά. Γιατί δεν έχουμε ούτε το εργολαβικό κέρδος, αλλά ούτε και τα κόστη που θα είχε ένας εργολάβος.
0: Και φέτος, μάλλον θέλω να κάνω μια σύγκριση. Το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με τα προηγούμενα. Εντάξει, το κρατάμε αυτό, από ό,τι κατάλαβα είναι οριζόντια αύξηση. Δηλαδή θα πάει στο κυβικό, έτσι.
1: Οριζόντια αύξηση. Ναι,
0: για όλους.
1: Δηλαδή.
0: Θα έχουμε μια αύξηση στο κυβικό, η οποία θα είναι πόσο την έχουμε υπολογίσει στο κυβικό μέτρο, πόσο θα ανέβει.
1: Γύρω στα 6 λεπτά.
0: 6 λεπτά το κυβικό. Πάνω από την 1η-1η του 2027.
1: 6 λεπτά στο Αγρίνιο. Στις κοινότητες 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά.
1: Γιατί κοινότητες. Είναι 40 λεπτά το κυβικό. Ενώ στο Αγρίνιο είναι 56 λεπτά το κυβικό.
0: Μάλιστα. Πάει το Αγρίνιο την πληρώνει, από ό,τι κατάλαβα. Μάλιστα. Υποτίθεται ότι υπάρχουν και καλύτερες υπηρεσίες εδώ. Όχι, ναι, υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες. Δηλαδή σε σχέση με τα χωριά, ναι. Τα χωριά τα οποία βέβαια έχουν πολύ ψηλά κόστη. Όμως εξαιτία των αντλιοστασίων. Δηλαδή που μου φέρετε ως παράδειγμα το Άνω Κεράσοβο, είναι και χρυσάφι το νερό στο Άνω Κεράσοβο. Έτσι δεν είναι? Το παίρνουμε μέσα από το ΔΕΙΑ Μεσολογγίου αυτό.
1: Το παίρνουμε από τη ΔΕΙΑ Μεσολογγίου. Πληρώνουμε στη ΔΕΙΑ Μεσολογγίου πάνω από 80.000 ευρώ το χρόνο. Για το νερό και εισπράττουμε γύρω στις 6 με 7.000.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το νόημα εδώ πέρα και το συμπέρασμα είναι ότι οι αγρινιώτες, οι κάτοικοι του Αγρινίου, πληρώνουν ενδεχομένως ένα ποσοστό του νερού που καταναλώνουν οι κοινότητες. Πέριξ και ειδικότερα αυτές οι κοινότητες που είναι και δύσκολες. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
1: Τις δύσκολες κοινότητες πρέπει να τις βοηθάμε και είμαστε στη λογική να βοηθάμε τις δύσκολες κοινότητες. Δεν μπορεί, παράδειγμα, λέμε για το Άνω Κεράσο, ας πάρουμε μια μικρή κοινότητα, το Αφράτο, που δεν έχει πολύ λίγους κατοίκους. Και εκεί πρέπει να δώσουμε βάση να εδρεωθούν.
0: Βέβαια, χωρίς νερό, τους αφήσουμε, εννοείται. Απλά λέω το λογαριασμό που πληρώνουν οι αγρινιώτες, αυτό λέω. Δηλαδή δεν επιβαρύνουμε τους κατοίκους εκεί.
1: Και στο Αφράτο φέτος πάλι η αυτεπιστασία του Δήμου άλλαξε κεντρικό αγωγό που ανέβαινε πάνω το νερό, γιατί είχαμε πολλά προβλήματα εκεί. Να φανταστείτε, στο Αφράντο είχε αγωγό 16 ατμόσφαιρες πίεση για να ανεβαίνει και βάλαμε 32 για να αντέχει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ύψος που ανεβαίνει το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ακριβό αγωγό.
0: Να πάμε λίγο στη μακρινή. Εκεί εγώ βλέπω τα περισσότερα προβλήματα, παράπονα, δηλαδή ως δημοσιογράφος τώρα, έτσι. Τα περισσότερα μηνύματα και φέτος το καλοκαίρι τα πήρα από χωριά της Μακρινίας για διακοπές υδροδότησης ξαφνικές, χωρίς να έχει ειδοποιηθεί δηλαδή τοπική κοινωνία. Πάλι βλέπω σε κάποια χωριά Ζευγαράκι, Γραμματικού καμιά φορά. Τι γίνεται με τη Μακρινία, γιατί τόσα προβλήματα στις συγκεκριμένες αυτές τις δύο δημοτικές ενότητες?
1: Εγώ δεν αντιλήφθηκα τόσα πολλά.
0: Όχι,
1: παράπονα.
0: Εσείς, ναι.
1: Τόσα πολλά
0: έχει
1: παράπονα,
0: Μακρινία ζήτημα.
1: Γιατί λύσαμε πολλά προβλήματα. Επειδή το 2014 που ήμουν αντιδήμαρχος, πέρα από τον ηλεκτροφωτισμό και στην ίδρυση μέχρι το 2017, στη Μακρινία ο κεντρικός αγωγός έσπαγε κατά μέσον όρο 33 φορές το χρόνο, που σήμαινε 60 μέρες το χρόνο χωρίς νερό η Μακρινία.
0: Ή κάποια χωριά, ή κάποια κομμάτια της, ή ολόκληρη.
1: Σχεδόν όλη η Μακρινία, γιατί όταν έσπαγε δεν υπήρχαν βάνες για να κλείνουν το νερό ανά χωριό, οπότε κλείναμε τον κεντρικό αγωγό από τη Δεξαμενή στο Δαφνιά και δεν είχε όλη η Μακρινία νερό. Σήμερα που μιλάμε, από τότε που τοποθετήσαμε εδώ και 1,5 χρόνο αντιπλημματικές βαλβίδες, βάνες ανά διαστήματα Άγιο Ανδρέα, Ματαράγκα, Γραμματικού, βάλαμε βάνες. Δηλαδή όταν σπάει, παράδειγμα, ο αγωγός στις Παπαδάτες, από τη Ματαράγκα και πάνω να έχουν τα χωριά νερό.
0: Και από Παπαδάτες και κάτω να μην έχουν.
1: Και από
0: εκεί
1: και κάτω να μην έχουν, ώστε να μην αδειάζει και το δίκτυο και να γεμίζει πάλι το δίκτυο πιο γρήγορα το υπόλοιπο το κομμάτι. Βάλαμε αντιπληγματικές βαλβίδες. Οι αντιπληγματικές βαλβίδες τι κάνουν? Εκτονώνουν την πίεση, δηλαδή το σπάσιμο ενός του αγωγού.
0: Ναι.
1: Και φανταστείτε ότι τον τελευταίο χρόνο δεν είχαμε κανένα σπάσιμο. Κανένα σπάσιμο.
0: Αυτά τα προβλήματα γιατί προκαλούνταν τώρα, δηλαδή, το καλοκαίρι?
1: Εσωτερικά. Σε κάθε χωριό εσωτερικά υπήρχαν μικροπροβλήματα, όχι προβλήματα στο κεντρικό αγωγό. Πάντα θα υπάρχουν εσωτερικά κάποια μικροπροβλήματα και κάποιες γειτονιές μπορεί να μην. Όταν θα σπάσει ο αγωγός, φυσικό και επόμενο είναι για να μείνουν χωρίς νερό. Μάλιστα. Κάποιοι κάτι. Τα ψηλά τα σπίτια, παράδειγμα, ειδικά τους θερινούς μήνες γίνεται και αυτό, και από ένα άλλο, υπερκατανάλωση. Και αυτή η υπερκατανάλωση γίνεται στα ποτίσματα.
0: Μάλιστα. Εδώ είναι ένα θέμα.
1: Πρέπει οι δημότες να προσέξουν, γιατί όταν, παράδειγμα, τον Αύγουστο είναι γεμάτος ο κόσμος με χωριά, με κόσμο, τα χωριά μας είναι γεμάτα.
0: Από ετεροδημότες και λοιπά που έρχονται.
1: Δεν μπορείς εσύ να πας να ξοδεύεις το νερό στον κάμπο. Από μια μεριά έχουν και δίκιο, γιατί δεν έχουν ορδευτικό δίκτυο. Αλλά από την άλλη μεριά και οι κάτοικοι έχουν δίκιο ότι πρέπει να έχουν το νερό τους να πιούν.
0: Φυσικά,
1: ναι,
0: για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό προέχει. Να υπάρχει το νερό, το υπαρκέ για ανθρώπινη κατανάλωση. Διαπιστωθήκανε φέτος, βγάλατε συνεργεία έξω, τέτοιες υδροκλοπές, όπως τις λέμε, παράνομες συνδέσεις κλπ. Είχαμε πάλι φέτος τέτοια θέματα.
1: Πάντα βγάζουμε συνεργεία έξω και πάντα βρίσκουμε και υδροκλοπές. Και οπότε παίζουν τα ανάλογα προστήματα.
0: Είναι εκεί πέρα, είναι επιβολή προστήμων, έτσι, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Μα δύο εβδομάδες που βγήκα και εγώ μαζί με τα παιδιά, βρήκαμε παράνομες παροχές.
0: Μάλιστα.
1: Και τις κόψαμε.
0: Σε κάποιες περιοχές συγκεκριμένες, κυρίως Μακρινία ή και αλλού?
1: Παντού. Σε όλο το μέρος.
0: Σε όλο το εύρος του Δήμου, δηλαδή.
1: Το εύρος του Δήμου. Δεν πάμε μόνο στη Μακρινία. Μη στοχεύουμε μόνο στη Μακρινία.
0: Ναι, όχι, παλιότερα υπήρχαν κάποια χωριά που υπήρχαν σοβαρά ζητήματα και υπήρχαν καταγγελίες.
1: Και στο χωριό μου πήγαμε
0: και κόψατε παράνομη σύνδεση.
1: Και βρήκαμε παράνομη σύνδεση και έπεσε και το ανάλογο πρόστιμο. Δεν είναι μόνο η μακρινία, είναι και το καινούργιο, είναι και το πανετόλιο, είναι και η σκουτερά, είναι και ο Στράτος και η Νεάπολη. Πάντα ψάχνουμε, δεν πάμε συγκεκριμένα σε κάποιο σημείο.
0: Μιλάμε τώρα για το, μιλάγατε πριν για το εμβληματικό έργο, μιλάμε για προφανώς για το δίδυμο Αγωγό, έτσι. Πού βρισκόμαστε εδώ πέρα?
1: Με τις τελευταίες επαφές που είχα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί παραβρέθηκα στο Σπολάιτας, στο έργο που γίνεται και εντός του της Σπολάιτας εκεί, το δηληστήριο το καινούριο, περιμένουμε τους αγωγούς μέσα στο Νοέμβριο, από ό,τι μου είπανε. Οπότε θα αρχίσει το έργο, με το που έρθουν οι αγωγοί ξεκινάει το έργο κατευθείαν. Και από ό,τι μου είπανε, από τη στιγμή που ξεκινήσει σε ένα χρόνο θα πίνουμε νερό από τον καινούργιο αγωγό.
0: Ναι, σε αυτό φέρνει το νερό από το Καστράκι, έτσι, από το τεχνητή λίμνη Καστρακίου, αλλά είναι τελείως διαφορετική αγωγή σε σχέση με αυτούς που έχουμε τώρα. Περισσότερο και ποιοτικότερο νερό, αυτό
1: και
0: είναι.
1: Έπεσε περισσότερο και ποιοτικότερο, γιατί το δηληστήριο το καινούργιο που κατασκευάζεται μέσα στη Σπολάιτα είναι τελείως διαφορετική η εργασία που κάνει η διήλυση πάνω στο νερό, οπότε θα είναι και πιο καλό, πιο ποιοτικό νερό.
0: Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΙΑ τώρα περιλαμβάνει κάποιες άλλες παρεμβάσεις για το 2027? Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τα έργα της ΕΙΑ?
1: Στα έργα ήδη ετοιμάσαμε μελέτες, ήδη εδώ και περίπου 20 μέρες υπέγραψα ένα έγγραφο για χρηματοδότηση. Αυτό το έργο που είναι της τάξης των 10 εκατομμυρίων είναι η αλλαγή του αγωγού της μακρινίας γενικότερα. Μια άλλη μελέτη που ετοιμάζουμε είναι το εσωτερικό δίκτυο Καλυβίων και του Αγίου Γεωργίου. Ένα άλλο μεγάλο έργο που και μέχρι τέλος του έτους θα τα στείλουμε και αυτά για χρηματοδότηση είναι για Όχθια, η αλλαγή του αγωγού Όχθια, Βουριώτισσα και Ρίγανη. Και αυτό το κομμάτι, δηλαδή, ετοιμάζουμε. Είμαστε στη φάση να τις στείλουμε και αυτές τις μελέτες για να ενταχθούν, γιατί εδώ και 2 μήνες πήγαμε στην περιφέρεια, μας είχαν καλέσει την περιφέρεια για να μας πούνε τι προγράμματα τρέχουν. Εμείς έχουμε ήδη έτοιμες μελέτες και τη στέλνουμε για χρηματοδότηση αυτών των έργων.
0: Μάλιστα, για να δούμε αν θα πάρουμε το πράσινο φως των χρηματοδοτήσεων, γιατί μιλάμε για μεγάλα έργα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Μεγάλα έργα της τάξης των 16 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πάντως, στην παρούσα φάση, μου δίνεται εντύπωση ότι είμαστε λίγο στριμωγμένοι, πρόεδρε. Η αλήθεια είναι. Οικονομικά εννοώ, με βάση αυτά που μου είπατε.
1: Οικονομικά...
0: Αλλά όπως μου το λέτε, θα ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα στα επόμενα χρόνια. Αλλά τώρα είμαστε λίγο δύσκολα, λίγο στριμωγμένα. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Και έτσι είναι πράγματι. Από το 2014 που αναλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή μέχρι και σήμερα 12 χρόνια μετά, στο Αγρίνιο το 2014 πληρώναμε 56 λεπτά το κυβικό και το 2026 πληρώναμε πάλι 56 λεπτά το κυβικό. Και σήμερα πραγματικά τώρα γίνεται πραγματικά αύξηση στον ιστό του Αγρινίου,
0: στο δημότητο, της πόλης. Μάλιστα.
1: Περιμετρικά πριν 2 χρόνια ανεβάσαμε λίγο τις τιμές στα χωριά για να έρθουν λίγο με τις τιμές του Αγρινίου. Για φανταστείτε, ένας αγωγός που περνάει από το Καστράκι, πάει Νεάπολη, Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο, Καινούριο και Πανετόλιο. Ο κάτοικος της Νεάπολης τα πρώτα 50 κυβικά πλήρωνε 0. Ο κάτοικος του Αγίου Κωνσταντίνου πλήρωνε 37. Ο κάτοικος του Αγρινίου πλήρωνε 56. Ο κάτοικος της Ηρώων Πολυτεχνείων αριστερά πλήρωνε 56 και αυτός που έμενε δεξιά πλήρωνε 37.
0: Μάλιστα, γιατί?
1: Γιατί ανήκει στον Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Είναι άλλη περιοχή, μάλιστα, άλλη πρώην δήμος.
1: Ο κάτοικος.
0: Υπήρχαν αδικίες, δηλαδή, ανισορροπίες.
1: Ναι. Πλήρωνε στα πρώτα 50 λεπτά 0.
0: Στα πρώτα 50 κυβικά 0. Στο καινούριο.
1: 0. Δηλαδή, και πίναμε το ίδιο νερό. Δηλαδή, αυτοί δεν έπρεπε να συμβάλλουν στο κόστος μεταφοράς του νερού ή στο κόστος διήλυσης του νερού. Να τα πληρώνει όλα ο Δημότης του Αγρινίου. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε την κατάσταση.
0: Και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, μου λέτε, τα προηγούμενα, απορροφήσατε τις αυξήσεις που υπήρχαν με τα κόστη, με την ενέργεια κτλ. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αυτό.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και λέμε τώρα, ο Δημότης του Αγρινίου δεν είναι. Δεν μπορούμε χωρίς τους δημότες Επλιβίου και Πατρίκιου. Δηλαδή στους έχοντες και στους μη έχοντες. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στο κόστος μεταφοράς του νερού, γιατί το κόστος προσπαθούμε να εισπράξουμε από το δημότιο. Όχι κέρδος, δεν είμαστε κερδοσκοπική εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε να φέρουμε εισαγωγικά στα πανιά, να το πούμε.
0: Να μην μπαίνουμε μέσα.
1: Να μην μπαίνουμε μέσα.
0: Μάλιστα. Τα χρέη τώρα πόσα είναι, Ασύνολο? Στη ΔΕΗ δεν μου το είπατε αυτό.
1: Τα χρέη της ΔΕΗ είναι μόνο προς τη ΔΕΗ.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε,
0: δεν έχουμε αλλού.
1: Δεν έχουμε αλλού χρέη. Απλώς επειδή αυξήθηκε τεράστιο το μισθολογικό κόστος. 500.000 πάνω.
0: Μάλιστα. Και βέβαια πολύ φοβάμαι ότι η ενέργεια θα συνεχίσει να είναι ακριβή. Και το χειμώνα έρχεται δύσκολος χειμώνας. Και εδώ πέρα υπάρχει και ένα, νομίζω άφησε το Δήμαρχο να λέει.
1: Συνήθως η ΔΕΙΑ το καλοκαίρι έχει μεγαλύτερο κόστος στην ενέργεια, όχι το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Γιατί το καλοκαίρι έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω τα τιμολόγια βέβαια που θα φτάσουν. Και του χρόνου το καλοκαίρι βέβαια. Αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λέτε. Αλλά ο Δήμαρχος είπε ότι προσπαθούν σε συνεννόηση όλοι οι Δήμοι και η ΔΕΙΑ της χώρας να παλέψουν να έχουν ένα καλύτερο τιμολόγιο. Δηλαδή, οι ΔΕΙΑΠ αυτή τη στιγμή πληρώνουν ρεύμα όσο πληρώνω εγώ και εσείς. Τι ίδια τιμή έχουν. Την κάνουν. Δεν υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση των ΔΕΙΑ. Όχι. Λες και είναι οικιακό καταναλωτή, δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Πληρώνει 26 λεπτά το κυβικό.
0: Ναι. Το κιλοβατόρα, μάλλον.
1: Σαν επιχειρηματία πληρώνω 15. Δηλαδή, και είμαι και μεγάλο καταναλωτή σαν ΔΕΙΑ προ τη ΔΕΗ. Δηλαδή, όταν θα είμαι ξεχρεωμένο, θα μπορώ να το παζαρέψω την τιμή, να μην πληρώνω ακριβό ρεύμα. Είμαι μεγάλος καταναλωτής. Θα μπορώ να πάω σε μια άλλη επιχείρηση.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει δηλαδή μια νομοθετική πρόβλεψη για τη ΔΕΗ να πληρώνουν πιο φτηνό το ρεύμα σε σχέση με τους υπολείπους, βιομηχανικούς καταναλωτές κτλ. Μάλιστα, γι' αυτό το κρατάμε, γιατί άκουσα τον ίδιο Δήμαρχο να λέει ότι συνεννοείται και με άλλους συναδέλφους του εκεί με τη ΔΕΗ της χώρας. Μπας και συμβεί κάτι. Μένουμε και μάλλον τα κρατάμε όλα αυτά που μου είπατε, κύριε Γρήβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα αυτά και ειδικότερα για τις απαντήσεις που ήθελε να ακούσει ο κόσμος σχετικά με τις αυξήσεις αυτές, γιατί είναι αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ακούγαμε αυξήσεις, ακούγαμε μικρές αυξήσεις. Τώρα αυτό το συν 10% κάπως μας έρχεται. Η αλήθεια είναι. Έτσι. Αλλά δώσατε μια εξήγηση και πιστεύω θα πείτε κι εσείς περισσότερα μόλις έρθει αυτή η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα γίνει.
1: Δεν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Α, δεν έρχεται.
1: Δεν έρχεται.
0: Α, δεν έρχεται. Μπορεί ενδεχομένως να συζητηθεί με καμία απόφαση, με καμία ερώτηση παράταξης στην λογοδοσία.
1: Στην λογοδοσία μπορεί. Αλλά
0: οπότε είναι η λυμένη απόφαση, τέλος.
1: Εμείς πήραμε την απόφαση θα πάει στη ΡΑΕΗ, δεν πάει αποκεντρωμένη, πάει στη ΡΑΕΗ και η ΡΑΕΗ θα μας απαντήσει.
0: Μάλιστα.
1: Για τις αυξήσεις. Αλλά είναι το κόστος πάνω από 3 εκατομμύρια επιπλέον από εδώ και 5 χρόνια. Πώς θα τα απεξέλθει η ΔΕΗΑ? Πέρα από αυτά που συζητάμε ότι πρέπει να γίνουν για να καλύψουμε το κόστος.
0: Μάλιστα. Είμαστε σε μια φάση αντιμετώπισης αυτής της έκτακτης κατάστασης και μετά θα πάμε στο νοικοκύρεμα. Αυτά είναι να πάνε όλα καλά και με τις ενεργειακές κοινότητες, γιατί βλέπω στηρίζετε πάρα πολλά εκεί. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Είμαστε νοικοκυριμένοι ΔΕΙΑ, είμαστε από τις καλές ΔΕΙΑ της Ελλάδος. Και καταθέσαμε και για διαχειριστική επάρκεια και θα πάρουμε και διαχειριστική επάρκεια σαν ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί για να μπει στα έργα πρέπει να έχει διαχειριστική επάρκεια. Και είμαστε από τις ΔΕΙΑ που έχουν καταθέσει για διαχειριστική επάρκεια.
0: Μάλιστα,
1: είμαστε από τις καλές ΔΕΙΑ. Δεν έχουμε χρέη. Για φανταστείτε άλλες ΔΕΙΑ, όμορες ΔΕΙΑ που χρωτάνε 5 και 10.
0: Καταχρεωμένες είναι.
1: Καταχρεωμένες.
0: Και δεν
1: η ΔΕΙΑ
0: Αγρινίου. Δεν τους αναλαμβάνουν πάροχοι. Ναι, έλα να γίνει να συνεργαστούμε πάροχοι και λέει ο πάροχος όχι μακριά.
1: Που έχουμε ρυθμίσει και τα χρέη μας προς τη ΔΕΗ, γιατί δεν έχουμε χρέη αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε από τις καλές ΔΕΙΑ.
0: Σε σχέση με άλλες οι αλήθειες.
1: Είναι καλές ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρήβα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε μόνο τους χορηγούς μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Το Βασίλη Ράπτη, καταρχήν, ο οποίος συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη ήδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-5998-26410-25427. Ευχαριστούμε και σήμερα το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, εκεί όπου η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Ό,τι χρειάζεται λοιπόν το αυτοκίνητό σας θα το βρει και θα το βρείτε κι εσείς στην ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Και σήμερα κοντά μας το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Η χορηγή μας, τους ευχαριστούμε και σήμερα. Κλείνομαι κάπου εδώ. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας αύριο, λίγο μετά τις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευασμάζεις επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Η 29 Σεπτεμβρίου με την σημερινή ημέρα, Βαγγέλη, φτάνουμε τις 272 σε ό,τι αφορά το έτος που διανύουμε και βεβαίως να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Κυριάκος ή Κυριακός, Κυριακός πρέπει να είναι, νομίζω Κυριακός, ίσως εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος, θα δούμε. Και Πετρωνία, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και την σπατάλη φαγητού. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και βεβαίως να πούμε ότι στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγροαργεντίνου Λάζλο Μπίρο, που ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας και βεβαίως, το 1943 έγινε αυτή η ανακάλυψη. Και βεβαίως Εθνική ημέρα καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά.

Δημόσιος Κυριακός, ο Αναχωρητής. Ο Κυριάκος Κυριακός. Και βεβαίως πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το μακρινό για εμάς 1825, όταν οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων Σπανιολιάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για έναν συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Και συνεχίζουμε. 1829 ιδρύεται πάντα σαν σήμερα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941, αρκετά χρόνια αργότερα, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δήμητρη Σωστακόφσκι θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ.

1943 τώρα εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο και το 1995. Το 1995 ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δήλωνε: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Και σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή με άλλη συμφωνία. Πολύ φοβάμαι ωστόσο, Βαγγέλη, το 1995 και ακόμα τα συζητάγαμε αυτά. Φτάσαμε στο 2026 και όμως ακόμη τα συζητάμε και αυτά, μεταξύ πολλών πλέον άλλων. Φοβάμαι όμως, Βαγγέλη, ότι μάλλον δεν θα πάρουμε ποτέ τίποτα σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Όχι γιατί αυτό το οποίο έχει ετηθεί από χρόνια η Ελλάδα δεν είναι σωστό, αλλά γιατί πολύ απλά, αν οι Γερμανοί δώσουν όσα πρέπει να δώσουν βάσει αποζημιώσεων, δεν ξέρω μετά σε τι κατάσταση θα είναι ακριβώς.

Ακούμε Νταλάρα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας το 1949, παρακαλώ. Είναι μία ημέρα εντωμεταξύ, δεν ξέρω πώς, 29 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα όπου τρεις ξεχωριστές, μοναδικές προσωπικότητες με ένα κοινό χαρακτηριστικό έχουν σχέση και πολύ καλή σχέση με τη μουσική. Είτε ως τραγουδιστές, είτε και ως τραγουδοποιοί. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Νταλάρας που γεννήθηκε σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1957 ο Σωκράτης Μάλαμας. Θα ακούσουμε και Μάλαμα αργότερα, γιατί όχι. Και βεβαίως σαν σήμερα γεννήθηκε το 1973 και ο Φίβος Δηληγοριάς. Κοίτα να δεις πως έτυχε μέσα σε μία ημέρα, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, να έχουν γεννηθεί τρεις σπουδαίοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες.

Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1902, ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, ήταν μάλιστα και συντάκτης του Κατηγορό. Το 1913 φεύγει από τη ζωή ο Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχανικός και εφευρέτης φυσικά της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. Ενώ το 1927 μία ακόμη απώλεια καταγράφεται, αυτή αφορά τον Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και λίγα αργότερα, και λίγα χρόνια αργότερα, 3 χρόνια πριν πεθάνει, τιμήθηκε και με Νόμπελ ιατρικής το 1924 για αυτήν του την πολύ σπουδαία ανακάλυψη.

Τώρα βέβαια αν κάνει κανείς ένα γκάλωπ και βγει έξω στους δρόμους και ρωτήσει δύο λόγια για τον Βίλεμ Ετχόφεν, το πιο πιθανό, Βαγγέλη, είναι να σου πούν ότι είναι ζευγάρι ομάδων που αγωνίζονται στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο.

Είμαι σχεδόν βέβαιος δηλαδή ότι άμα το κάνουμε το γκάλο που Βαγγέλη, πιο πολλοί θα σου πούνε αυτό ακριβώς. Ότι ο Βίλεμ Αϊτχόφεν είναι δύο ομάδες του Ολλανδικού ποδοσφαίρου και του Ελληνικού πρωταθλήματος. Δύσκολο να βρεις κάποιον να σου πει ότι είναι ένας Ολλανδός ιατρός, ο οποίος προσέφερε κατά την εποχή του πολύτιμες υπηρεσίες στον άνθρωπο, αλλά και την ιατρική, και έφτασε ως και την ανακάλυψη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

0: Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1963, όταν ο Παναθηναϊκός νικά την ΑΕΚ με 5-4 στο πιο πλούσιο σε γκολ ντέρμπι στην ιστορία της Αλφα Εθνικής. Η Ένωση μάλιστα προηγείται με 2-0 και 3-1 στο πρώτο ημίχρονο, όμως οι πράσινοι πραγματοποιούν αυτό που λέμε αντεπίθεση διαρκείας και με πρωταγωνιστή τότε τον Μίμη Δωμάζο, ο οποίος είχε πετύχει 2 γκολ, ένα στο 14 και ένα στο 44, καταφέρνουν να προηγηθούν με 5-3 στο 58ο λεπτό. Για δες πως ήρθαν όλα τούμπα με ένα πρώτο ημίχρονο που η ΑΕΚ είχε πάρει ένα προβάδισμα 2 τερμάτων και μέσα από το 2-0 και μετά το 3-1, όμως ο Παναθηναϊκός δεν πτωήθηκε και έφερε πραγματικά τα πάνω κάτω, κερδίζοντας εν τέλει την ΑΕΚ τότε με 5-4, 9 γκολ και μάλιστα σε ένα παιχνίδι ντέρμπι που συνήθως λέμε ότι τα ντέρμπι κρίνονται στο 1-2 γκολ. Σπάνια βλέπουμε μεγάλα παιχνίδια ντέρμπι, δηλαδή όπου το σκορ ξεφεύγει τόσο πολύ.
1: Όλα μαγικά με ένα χορό, σκάλα μ' ανέβασες πριν πέσω χαμηλά.
0: 1971 τώρα, η ΑΕΚ νικά με 3-2 την Ίντερ στη ρεβάνς του πρώτου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δεν παίρνει την πρόκριση αφού είχε χάσει στο Μιλάνο, στο Τζουτζέπι Μεάτσα δηλαδή τότε, με 4-1. Και ερχόμαστε στο 1976, όταν με εύστοχο πέναλτι του Τάσου Κωνσταντίνου, ένα λεπτό πριν τη λήξη της παράτασης, η ΑΕΚ μειώνει σε 2-1 το σκορ της ρεβάνς με την Δυναμό Μόσχας και προκρίνεται στον δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA.

1994, τώρα με hat-trick του Κριστόφ Βαζέχα στο 30, το 87 και το 90, ο Παναθηναϊκός νικά με 6-1 την Πυρήν βεβαίως και προκρίνεται στον δεύτερο γύρο του κυπέλου κυπελούχων. Οι πράσινοι είχαν νικήσει με 2-0 και στο πρώτο μάτς στη Βουλγαρία. Και ερχόμαστε στο 1995. Κοίτα να δεις πως έρχονται τα πράγματα, ε. Σαν σήμερα, το 79, ο ταλαντούχος τότε ομογενής μπασκετιπολίστας Νίκος Γκάλης υπέγραφε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Λες και το είχε βάλει σημάδι αυτήν την ημέρα. Και το 1995, πάντα σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, με ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Νίκος Γκάλης ανακοινώνει την οριστική αποχώρησή του από τη δράση, σχεδόν έναν χρόνο μετά την τελευταία εμφάνισή του σε αποστολή του Παναθηναϊκού τότε, στο μάτς με τους Αβελόκηπους στο γήπεδο του Μέτς. Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Νικοπολίδη, ο Ολυμπιακός λυγίζει στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Arsenal στο Λονδίνο και ητάται με 2-0. Ρόμπι Φαν Πέρση στο 78 και Αντρέι Αρσάβιν στο 86, η σκόρερ των δύο τερμάτων. Αλλά είπαμε, το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Και η ζωή έχει και τα καλά και τα άσχημα. Το 2009 λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν άντεξε κόντρα στην Arsenal, με δύο γκολ που δέχθηκε στα τελευταία λεπτά. Στις 29 Σεπτεμβρίου όμως του 2015, όχι απλά άντεξε, κέρδισε την Arsenal και με αυτήν του την νίκη άρχιζε να χτίζει και μια ξεχωριστή παράδοση στο Emirates, νικώντας με 3-2 την Arsenal σαν σήμερα που λέτε για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Ήταν όμιλη τότε και βεβαίως προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο Μάρκο Σίλβα. Το 2014, ο 47χρονος φίλαθλος του Εθνικού Κώστας Κατσούλης υποκύπτει ύστερα από μάχη 15 ημερών στη ΜΕΘ στα βαριά τραύματα που του είχαν προκαλέσει οπαδοί του Ηροδότου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των ομάδων τους στη Νέα Λικαρνασσό για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο τότε υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός ανακοινώνει την αναβολή κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας στα ομαδικά σπορ για το Σαββατοκύριακο που ακολουθούσε ως φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου. Και τέλος, το 2019, με άλμα στα 4.85, η Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο επικοντό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της Ντόχα.

Πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρό, Βαγγέλη. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Όχι ότι αλλάζει και κάτι, σα ίσα που υπάρχει μια σταθερή σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία αλλά και το σκηνικό του καιρού. Δηλαδή έως τους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα ανεβαίνει και λίγο το μεσημέρι παραπάνω ο υδράργυρος, και θα υπάρχει μια πιο έντονη συννεφιά, αν θέλετε, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Και αύριο η Τετάρτη θα είναι έτσι μια πιο συννεφιασμένη Τετάρτη, αλλά όχι αυτό που λέμε συννεφιά προς βροχή, απλά συννεφιά με ηλιοφάνεια φυσικά. Την Πέμπτη, πρώτη του νέου μήνα, ηλιοφάνεια πέρα ως πέρα, αλλά και τη δεύτερη μέρα του νέου μήνα, την Παρασκευή, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα, παρόμοιο σκηνικό του καιρού και το Σάββατο. Καλύτερα τα πράγματα την Κυριακή, όπου θα έχουμε μόνο ηλιοφάνεια χωρίς συννεφιά, και η θερμοκρασία, είπαμε, όλες αυτές τις ημέρες εκεί, ως μέγιστη τιμή, από 24-25 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να χαρούμε αυτές τις ημέρες, Βαγγέλη, και να τις αξιοποιήσουμε και για κάποιες έτσι έξτρα βόλτες, αν θες, για ένα χαλαρό περπάτημα. Είναι ημέρες όπου ούτε κρυώνουμε ούτε ζεσθενόμαστε. Είναι έτσι μια καλή κατάσταση, και νομίζω αυτό που θέλουμε. Φοβάμαι όμως ότι αυτό δεν θα μπορεί να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προφανώς, για ευνόητους λόγους. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι φεύγει ο Σεπτέμβριος, έρχεται ο Οκτώβριος. Κάποια στιγμή σιγά σιγά, και εκεί που λένε κυλοκομόντο δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κάποια στιγμή θα βάλει και κρύο στην Ελλάδα, θα αρχίσουν και οι βροχές, θα έρθει και ο πραγματικός χειμώνας.

Εμείς με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα περάσουμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στον Αντένα Στάρος στους 103,5 στα FM για να δούμε περισσότερα θέματα και ειδήσεις από την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, και να σας δώσουμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αναφέρει το σημερινό πρωτοσέλιδο, να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, έρχεται νέα αύξηση, Βαγγέλη, ετοιμάσου, στο χορό λοιπόν της ακρίβειας και το νερό. Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Τώρα θα έχουμε και αύξηση 10% όπως αποφασίστηκε από τη ΔΕΗΑ Αγρινίου, αλλά δεν αποκλείεται η αποκεντρωμένη διοίκηση να ζητήσει, λέει, ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Εδώ δες τώρα. Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τι σχεδιάζει μέσω του πολεοδομικού σχεδίου το λιμάνι, οι παραλίες και η λιμνοθάλασσα στο επίκεντρο, με διαφορετικές εντάσεις στην ανάπτυξη και τις χρήσεις γης. Έτωλο Ακαρνανία, 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακρίβειας μέσα από μια ισχυρή συμμαχία φορέων. Λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard. Δήμος Αμφιλοχίας, με δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ η αναβάθμιση του οδοφωτισμού. Περισσότερα από 8.000 φωτιστικά σώματα θα αντικατασταθούν με LED. Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, συνεχίζεται λοιπόν η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας, και στα ευσυνείδητα πρόγραμμα μετεγκατάστασης έξω η Αιτωλοακαρνανία και με μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού. Εδώ δες.

Σύμφωνα λοιπόν και με το δημοσίευμα της εφημερίδας Συνείδηση και το ρεπορτάζ του Δημήτρη Παπαδάκη, υπάρχουν προβλήματα λοιπόν τα οποία επιβαρύνουν τις υπηρεσίες ίδρευσης. Τα προβλήματα λοιπόν αυτά οδηγούν ως γνωστόν στις λεγόμενες αυξήσεις. Από τη μία λοιπόν δόθηκε από το κεντρικό κράτος, από τη μία λέει είναι το γεγονός ότι δόθηκε από το κεντρικό κράτος καμία ενίσχυση της ΔΕΗΑ της χώρας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη λέει δεν υπήρξε και κάποια δραστική ενέργεια που να οδηγηθεί σε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, άρα και μικρότερο οικονομικό κόστος. Στην περίπτωση μάλιστα του Δήμου Αγρινίου, η ενεργειακή κοινότητα στην οποία συμμετέχει η ΔΕΙΑ δεν έχει ακόμη προχωρήσει. Όπως επίσης δεν έχει αξιοποιηθεί, αφού δεν έχουν δοθεί όροι σύνδεσης, το φωτοβολταϊκό πάρκο της ΔΕΙΑ, ισχύως 1 ΜΒ, με κόστος σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, που έχει εγκατασταθεί στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού στα Καλύβια και από το οποίο μάλιστα προβλέπεται και εξοικονόμηση άνω των 300.000 ετησίως για τη ΔΕΙΑ Αγρινίου. Ενώ όταν θα υλοποιηθεί η ενεργειακή κοινότητα του Δήμου, εκτιμάται ότι το όφελος για τη ΔΕΙΑ θα είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όσο όμως καθυστερούν αυτά, τόσο η ΔΕΙΑ είναι αυτό που λέμε εγκλωβισμένη στον ενεργειακό βραχνά. Ένα ζήτημα λοιπόν που αντιμετωπίζουν όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας έχει να κάνει με την παλαιότητα των δικτύων, που έχει ως αποτέλεσμα οι απώλειες νερού να είναι τεράστιες και φυσικά επιζήμιες, όχι μόνο από άποψη περιβαλλοντική και διαχείριση του φυσικού πόρου που είναι το νερό, αλλά και από οικονομικής απόψεως. Μάλιστα μέχρι πριν από 2 χρόνια τουλάχιστον, στη ΔΕΙΑ Αγρινίου καταγράφονταν μια τεράστια απόκληση ανάμεσα στο νερό που αντλούνταν και στο νερό που τιμολογούνταν, με αποτέλεσμα οι απώλειες να υπολογίζονται σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτό το ζήτημα σε κάποιο βαθμό αντιμετωπίστηκε με τα ψηφιακά υδρόμετρα, όμως εξακολουθεί να είναι ένας επιβαρυνητικός παράγοντας για τη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και για τα οικονομικά της. Μάλιστα, για να δούμε και με αριθμούς τι ακριβώς συμβαίνει, η νέα αυτή και μάλιστα σημαντική αύξηση θα έρχεται το 2027. Όχι τώρα, μην βιάζεστε, Βαγγέλη, μην βιάζεστε να πληρώσεις, το 27 η αύξηση. Λοιπόν, και μάλιστα στο ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να είναι οριζόντια αύξηση, 10%. Ενώ η υπηρεσιακή εισήγηση βάσει της μελέτης βιωσιμότητας μιλούσε για αύξηση 21,63%. Το ζήτημα βεβαίως είναι τώρα τι θα πει επί του συγκεκριμένου θέματος η αποκεντρωμένη διοίκηση, καθώς βάσει των οδηγιών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Υδάτων, τα φετινά τέλη ίδρευσης που προέβλεπαν μηδενικές αυξήσεις από τη ΔΕΙΑ Αγρινίου ακυρώθηκαν 2 φορές από την αποκεντρωμένη. Ο Δήμος λοιπόν και η ΔΕΙΑ υποχρεώθηκαν για φέτος σε αυξήσεις τιμολογίων κατά 4%, που ήρθαν να προσθεθούν στην μεσοσταθμική αύξηση κατά 15% που είχε γίνει το 24. Το ζήτημα λοιπόν είναι αν η αποκεντρωμένη διοίκηση θα καλυφθεί από αυτήν την αύξηση του 10% ή σκοπεύει να ζητήσει μεγαλύτερη αύξηση. Και όλα αυτά σε μια χρονική περίοδο όπου άπαντες προεξοφλούν και μια αναθέρμανση της ενεργειακής κρίσης και αυτό που λέμε δύσκολο χειμώνα, τη στιγμή που ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει περάσει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό το πλέγμα λοιπόν οικονομικών πιέσεων για τα νοικοκυριά φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια, δυστυχώς, με τις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Πάντως, στην περίπτωση του Δήμου Αγρινίου, να το πούμε και αυτό, τα τέλη ίδρευσης εκτιμώνται ως σχετικά φθηνά σε σχέση με τα τιμολόγια άλλων περιοχών της χώρας. Είναι κάτι που το ανέφερε νωρίτερα και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, κ. Γρίβας, μιλώντας εδώ στον Antenna Star, ότι σε σχέση με άλλες πόλεις και με άλλες ΔΕΙΑ, ο Δήμος Αγρινίου έχει σχετικά φθηνά τιμολόγια. Σε κάθε περίπτωση όμως και πάλι, μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον ανατιμήσεων για τα νοικοκυριά, κάθε αύξηση δεν πάβει να είναι μια ακόμη πίεση. Και μάλιστα
Στην περίπτωση της ΔΕΗ Αγρινίου, το ζήτημα που ανακύπτει είναι για τα νέα τιμολόγια, ότι τα προσδεκόμενα βεβαιωθέντα έσοδα για το 2027 θα πρέπει να αγγίξουν τα 9,4 εκατομμύρια ευρώ βάσει της μελέτης βιωσιμότητας, ενώ τα έσοδα του 26 κατ' εκτίμηση θα πρέπει να είναι στα 7,7 εκατομμύρια ευρώ. Για να καλυφθεί λοιπόν αυτό το κενό των περίπου 1,7 εκατομμυρίων, προτείνεται αυτή η νέα αύξηση.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το Ινδεϊάγρινιο Βαγγέλη, ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνεις ότι μας απασχολεί όλους άμεσα και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια περαιτέρω συζήτηση εν θες και κάποιες τοποθετήσεις υποθέτω και στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου. Αύριο λοιπόν την τελευταία ημέρα του μήνα έχουμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα.

Και μιας και μιλάμε για την ΔΕΗΑ, να πούμε ότι έχουμε προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική Ενότητα Στράτου. Αυτό συμβαίνει σήμερα, ναι. Είναι σε εξέλιξη δηλαδή αυτή η διακοπή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Και μάλιστα αυτό γίνεται στο πλαίσιο εργασιών στο κεντρικό δίκτυο ίδρευσης. Όσο για τις περιοχές που επηρεάζονται Στράτου, οι κοινότητες μάλλον που, οι δημοτικές κοινότητες που επηρεάζονται είναι Στράτου, Οχθείων, Γουργιώτισσας και Ρίγανης. Η ΔΕΗ άγρινε ότι η πλευρά της ζητά την κατανόηση των κατοίκων και συνιστά βεβαίως για την ψυχραιμία που χρειάζεται. Άλλωστε η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

σε άλλες πρακτικές ειδήσεις, να πούμε ότι θα έχουμε εργασίες βεβαίως και θα έχουμε και φωτεινό σηματοδότη για την εναλλάξη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό λόγω εργασιών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Πέμπτη, πρώτη του νέου μήνα, 1η Οκτωβρίου, και θα κρατήσουν μέχρι λίγο πριν τις γιορτές, έως τις 20 Δεκεμβρίου, από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Εξαιρούνται μέσα στο διάστημα αυτό οι Κυριακές και οι αργίες. Μιλάμε για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων λόγω εργασιών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Πανετολίου και Καινούριου.

Είπαμε και νωρίτερα ότι η σημερινή ημέρα, Βαγγέλη, μεταξύ άλλων είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου δεν μπορεί να ξεχάσει μια τέτοιου είδους σημαντική ημέρα, στέλνοντας από την πλευρά του το δικό του μήνυμα, τονίζοντας πως τα καρδιακά νοσήματα, καρδιακικά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, προκαλώντας περισσότερους από 20 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των πρόωρων θανάτων μπορεί, λέει, να προληφθεί μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας και την τακτική ιατρική παρακολούθηση. Το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, η αυξημένη χοληστερίνη, το σάκχαρο, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, η μη ισορροπημένη διατροφή αλλά και η κληρονομικότητα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συνδέονται με την καρδιακή υγεία.

Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου καλεί όλους μας να επισκεφτόμαστε τακτικά τον ιατρό και να πραγματοποιούμε απαραίτητο προληπτικό έλεγχο, να εντάξουμε τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές λέμε δεν προλαβαίνω, δεν κάνω δεν αυτό, αλλά πρέπει να εντάξουμε έτσι με μεγαλύτερη συνήθεια, να το κάνουμε συνήθεια, να γίνει καθημερινότητα, την σωματική δραστηριότητα, να κινούμαστε, να περπατάμε, το περπάτημα πραγματικά σώζει ζωές. Να υιοθετήσουμε επίσης, μας ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Και φυσικά αυτό που κάποιοι, όπως λες και εσύ Βαγγέλη, κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν, να αποφεύγουμε το κάπνισμα.

Πάμε τώρα να δούμε, βεβαίως προλαβαίνουμε να δούμε και κάποια αστυνομικά θέματα, ξεκινώντας από την πόλη του Αγρινίου. Φυσικά, να πούμε ότι χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου ετωλού Ακαρνανίας και μάλιστα με την απόφαση του, με την απόφαση μάλλον του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 6 μηνών για τα αδικήματα της απειλής, της εξύβρισης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας αλλά και της παράνομης βίας. Να πάμε και στο Μεσολόγγι μια βόλτα, γιατί όχι, θα μου πείτε. Όπου χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ιεράς Πόλεως προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, γιατί κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11,1 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάναβης, παρακαλώ, και βεβαίως σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά των ναρκωτικών. Είχαμε όμως και ένα ακόμη συμβάν, το οποίο έρχεται από το Αιτωλικό. Εδώ δεν μιλάμε για ναρκωτικές ουσίες, εδώ μιλάμε για ρευματοκλοπή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί είχαμε τρεις γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν για την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας με κατόπιν ελέγχων που διαπιστώθηκαν από κλιμάκιο του ΔΔΕ. Να πούμε λοιπόν ότι οι τρεις αυτές γυναίκες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.

Έχουμε και άλλο συμβάν, το οποίο έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο, αλλά είναι εκτός του Λεοκαρνανίας, δεν είναι και πολύ μακριά μας, στη γειτονική μας Πάτρα, όπου εκεί λέει δύο γυναίκες συνελήφθησαν χθες βράδυ, μιας και εντοπίστηκαν να παρέχουν, παρόμοιο συμβάν είχαμε και προημερών στην Πάτρα, μιας και εντοπίστηκαν να παρέχουν, λέει, υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενείς νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα. Συνελήφθησαν λοιπόν μετά από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε και βεβαίως οι δύο κατηγορούμενες εντοπίστηκαν να είναι σε διαφορετικούς θαλάμους της Πάτρας και να προσφέρουν υπηρεσίες. Ωστόσο δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες, καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρό Νοσοκόμων και δεν διέθεταν μπλοκ φορολογικών αποδείξεων. Και οι δύο βεβαίως αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.

Όπως βλέπετε, μπαράζ παραβάσεων, μπαράζ συμβάντων σε διάφορες περιοχές του νομού Αιτωλού Ακαρνανίας, αλλά και σε όλη την Δυτική Ελλάδα.

Να αφήσουμε το αστυνομικό μας δελτίο, να πάμε σε μια άλλη πρακτική είδηση, όπως σας είπαμε νωρίτερα, για το νερό στη σκουτερά. Να σας πούμε τώρα βεβαίως για την βαρετάδα, για την βαρετάδα του Δήμου Αμφιλοχίας, όπου είναι σε εξέλιξη διακοπή ρεύματος λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών του ΔΔΕ. Σύμφωνα και με την ενημέρωση που είχαμε από χθες, η διακοπή ήταν προγραμματισμένη από τις 8 σήμερα το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η επανατροφοδότηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση βεβαίως, αλλά μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα, δηλαδή ακόμη και πριν τις 3 το μεσημέρι, αν οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί όπως πρέπει, τότε σταδιακά το ρεύμα θα αρχίσει να επανέρχεται.

Και όπως το ρεύμα επανέρχεται, επανέρχονται βεβαίως και οι περιβόητες απάτες στην Δυτική Ελλάδα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δεν λέει να κοπάσει. Οι απάτες είναι πολλές και φυσικά από την Ελλάδα έχουμε και κάποιες συμβουλές, αν θέλετε, μέσω και των social media και όχι μόνο. Η Ελλάδα προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις, ζητώντας από όλους μας να επιβεβαιώνουμε την ταυτότητα των ατόμων που μας τηλεφωνούν. Όταν μας λένε ότι είναι από μια υπηρεσία, παραδείγματος χάρη, και όχι μόνο. Επίσης μας λένε να μην επιτρέπουμε σε αγνώστους να μπαίνουν στο σπίτι μας. Να μην δίνουμε χρήματα ή κοσμήματα, ειδικά το τελευταίο, έχει γίνει της μόδας. Επίσης να μην μπαίνουμε σε οχήματα γνώστων και να μην δεχόμαστε οποιαδήποτε συνάντηση και ραντεβού. Να μην αποκαλύπτουμε ποθενά στοιχεία που αφορούν κωδικούς e-banking αλλά και των τραπεζικών καρτών. Και βεβαίως μας δίνει και άλλες συμβουλές, όπως το να συγκρατούμε τα χαρακτηριστικά των δραστών ή και των οχημάτων με τα οποία κινούνται αν τυχόν έχουμε κάποιο θέμα, να ενημερώνουμε πάντα την αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος μας, και φυσικά να έχουμε πάντα διαθέσιμους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, και βεβαίως να δίνουμε προσοχή και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στα τροχαία ατυχήματα, όπου οι αστυνομικές αρχές, λέει, προχωρούν πάντα στις νόμιμες ενέργειες και ποτέ, λέει, δεν ζητούν χρηματικά ποσά. Γιατί το κάνουν και αυτό, Βαγγέλη, στην προσπάθεια να εξαπατήσουν κόσμο. Παριστάνουν ότι είναι από την τροχαία και ζητούν χρήματα για να μην, κάνουν, να μην γράψουν, να μην σε γράψουν, να μην υπάρξει κάποια κλίση ή οτιδήποτε. Επίσης, από την Ελλάδα υπάρχει σήμανση για τα νοσοκομεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, λέει, δεν στέλνουν ποτέ υπάλληλο να πάρει χρήματα από πολίτες. Αυτά συνήθως συμβαίνουν σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας, δηλαδή προσπαθούν με τέτοιου είδους, για εμάς μπορεί να φαίνεται απλό, να φαίνεται κουτό, ότι θα έρθει κάποιος από το νοσοκομείο ή θα έρθει κάποιος από την τροχέα και θα μας ζητήσει χρήματα. Έναν ηλικιωμένο, όπως βάσει αποτελεσμάτων συμβαίνει δυστυχώς πολλές φορές, καταφέρνουν και τον πείθουν πιο εύκολα. Μπορεί λοιπόν για εμάς να ακούγονται παιχνιδάκια όλα αυτά, αλλά αυτά τα παιχνιδάκια δυστυχώς έχουν γίνει αιτία έτσι ώστε κάποιοι συνάνθρωποι μας να χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικονομιών που είχαν στην άκρη, και είναι σχεδόν καθημερινά αυτά τα παραδείγματα. Ακόμη και από τον ΔΔΕ. Το προσωπικό, λέει, η Ελλάς δεν θα ζητήσει ποτέ την είσοδο στο σπίτι σας, ούτε θα πάρει χρήματα, ούτε θα σας ζητήσει να βγάλετε σε έναν εξωτερικό χώρο τα κοσμήματά σας.

Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους για να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΕΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο esonegoretail.gr.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία άνω τελεία. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας για περισσότερα νέα και ειδήσεις από την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε εδώ στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
10: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Σε είδα ξανά.

αξιοποίησης ακινήτων της ΔΥΠΑ εδώ στην πόλη του Αγρινίου, έτσι ώστε στη θέση αυτών των ακινήτων να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες. Στην απάντηση που της έδωσε η Υπουργός αναφέρει ρητά ότι τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στον Δήμο Αγρινίου δεν έχουν αποκλειστεί, αλλά τελούν, λέει, υπό εξέταση για αξιοποίηση στο πλαίσιο των επόμενων κατά σειρά διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα 8 ακίνητα που έχουν ήδη επιλογή αφορούν αποκλειστικά τον πρώτο διαγωνισμό και ότι θα ακολουθήσουν διαδοχικές φάσεις και νέοι διαγωνισμοί. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα στοιχεία, τα επίσημα, που παραθέτει το ίδιο το Υπουργείο για το επίδομα στέγασης. Αφού στην Ετωλοακαρνανία καταγράφονται 4.424 αιτήσεις που αφορούν 11.178 μέλη νοικοκυριών, ενώ μόνο στο Δήμο Αγρινίου οι αιτήσεις ανέρχονται σε 2.378 και αφορούν σε 6.054 μέλη νοικοκυριών, αποτυπώνοντας φυσικά το μέγεθος της ανάγκης για στεγαστική στήριξη στην περιοχή. Από την πλευρά της, η κυρία Σταρακά σε τοποθέτησή της αναφέρει ότι η απάντηση, λέει, του Υπουργείου επιβεβαιώνει ότι όντως τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στο Αγρίνιο μπορούν να αποτελέσουν μέρος των επόμενων διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής. Είναι, λέει, ένα πρώτο βήμα. Όμως δεν αρκεί. Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη δέσμευση ούτε χρονοδιάγραμμα για την αξιοποίησή τους. Τα ίδια, λέει, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για τη συνεργαστική στήριξη στον ομό. Θα συνεχίσουμε, είπε η κυρία Σταρακά, να πιέζουμε ώστε τα διαθέσιμα δημόσια ακίνητα να αξιοποιηθούν στην πράξη για κοινωνική και προσιτή κατοικία. Οι πολίτες του τόπου μας, όπως τόνισε, χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις και όχι άλλες αναμονές. Πως λέει η παροιμία, από το τάξιμο, λέει, δεν έχασε κανείς. Με το να τάζεις δεν χάνεις. Και αυτό ακριβώς και η κυρία Σταρακά ζητά από την πλευρά της κάτι πιο συγκεκριμένο. Το ότι υπάρχουν τα ακίνητα, το ότι μπορούν να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες σε δεύτερο και τρίτο χρόνο έχει καλώς, αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο. Πότε πάνω κάτω θα γίνει αυτή η διαδικασία, πότε θα ξεκινήσει, εντός του 26, θα πιάσουμε 27 και βλέπουμε. Κάτι πιο συγκεκριμένο θέλουμε από την Υπουργό.

να μείνουμε σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτό γιατί, πριν από ελάχιστα λεπτά είχαμε μια είδηση, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Τσιμπούκη στο πρωτοθέμα.gr. Στο ειδικό δικαστήριο λοιπόν παραπέπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Πιο συγκεκριμένα, στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Τριαντόπουλος, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Έγινε λοιπόν δεκτή η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Δημήτρη του Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου του Χρήστου Τριαντόπουλου για το αδίκημα της παράφασης καθήκοντος που είναι πλημέλημα. Είναι μια εξέλιξη σε κάθε περίπτωση, την οποία περιμένουμε να σχολιάσουν ποικιλοτρόπως και τα κόμματα, όλα τα κόμματα, τόσο η κυβέρνηση ενδεχομένως, αλλά κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά τη στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ξεκάθαρος, λέγοντας πως βασικός μας αντίπαλος, λέει, είναι η κυβέρνηση. Όσο για τον Τσίπρα, αυτός, λέει, πάει, κρίθηκε, λέει, ανήκει στο χθες.

ήταν καλεσμένος σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, στον Ιορδάνη και την Ανθή, και τα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η μεγαλύτερη, λέει, δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετιμιγορία, και ότι η πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες, είπε. Αυτά σε πρώτο χρόνο, θέλοντας να τοποθετηθεί και περί των επιδόσεων του Πασόκ στα Γκάλοπ και στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, όπου εκεί το Πασόκ έρχεται τρίτη δύναμη, και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μικρό, πολύ μικρό βέβαια, παραλίγο να είναι και τέταρτη δύναμη, γιατί ήταν τότε εκείνες τις ημέρες, Βαγγέλη, που ήταν στα πάνω της η Μαρία Καριστιανού και το δικό της κίνημα.

Τώρα βέβαια, εντάξει, είπαμε, οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις και προφανώς κάποιες φορές και αυτές ακόμη μπορεί να πέσουν έξω. Αλλά βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι ξεκάθαρος για το ποιος είναι ο βασικός του αντίπαλος, αλλά παράλληλα είναι σαν να ακυρώνει και τον Τσίπρα. Λέει κρίθηκε ο Τσίπρας και είναι το χθες, το παρελθόν. Έλα όμως που το παρελθόν, όπως λέει, σου χτυπάει την πόρτα, και όχι απλά σου χτυπάει την πόρτα, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, με όλες τις δημοσκοπήσεις, αυτό το χθες θα είναι το αύριο της κεντροαριστεράς, όπως όλα δείχνουν, γιατί σε σχέση με την επιλογή Ανδρουλάκη, η πλειοψηφία της κεντροαριστεράς φαίνεται πάντα με βάση τα γκάλοπ να επιλέγει το χθες, το Τσίπρα. Άρα πρέπει να ξανασκεφτεί ορισμένα πράγματα, μου φαίνεται, ο κύριος Ανδρουλάκης, για το αν όντως ο Τσίπρας ανήκει στο χθες, από τη στιγμή που ο ίδιος ο λαός, οι ίδιοι πολίτες, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τον θέλουν να είναι ο ηγέτης, αν θέλετε, στο χώρο της κεντροαριστεράς για την επόμενη ημέρα.

πέρα από τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στην υγεία, κατηγορώντας την για αλαζονία και αναξιοπιστία, και ότι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας παίρνει, λέει, καθυστερημένα μέτρα, κάποια από τα οποία, λέει, είχαν προταθεί από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα μας, είπε. Επιμένει παράλληλα ο κύριος Ανδρουλάκης ότι χρειάζεται, λέει, δυναμική παρέμβαση και όσο ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, και ότι τα μέτρα καθυστερούν και μειώνεται η κατανάλωση. Μάλιστα επανέλαβε και τις δικές του προτάσεις, όπως είναι, λέει, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και ο έλεγχος όλης της αλυσίδας, ενώ αναφέρθηκε και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν και λένε για κακομύριδες, δείχνοντας, λέει, με αυτόν τον τρόπο ότι είναι εκτός κοινωνίας. Εδώ νομίζω ότι συμφωνούμε, Ευαγγέλη, άπαντες, ότι αυτού του είδους οι εκφράσεις και οι απόψεις δεν βοηθούν ούτε τα κόμματα ούτε αυτούς που τις λένε. Είναι σαν τις άλλες που είπαν κάποιοι άλλοι για την επιλογή ή Μητσοτάκης, λέει, ή θα έρθει ο Ερντογάν. Είναι σαν την άλλη τοποθέτηση που έκανε και ο ίδιος ο Τσίπρας. Έπεσε και ο Τσίπρας αυτή την παγίδα. Ή εμείς, λέει, ή κανείς εν ολίγης. Δεν είναι αυτά τα διλήμματα. Όταν τα θέτουν κάποιοι, πρέπει να σκέφτονται τι λένε. Τι πάει να πει ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Τι πάει να πει του Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Όχι, βέβαια. Αυτά δεν θα έπρεπε καν να τα λένε οι πολιτικοί. Αλλά εξακολουθούν και οι μεν και οι δε να πέφτουν σε παγίδες. Και δεν μας έφταναν οι απόψεις ορισμένων, ήρθαν και άλλοι που μιλούν για κακομύριδες. Πώς είναι δυνατόν με τόσα προβλήματα εκεί έξω και κάποιοι να μιλούν για τον κόσμο, για τους πολίτες, από τους οποίους περιμένουν και ψήφο, λέγοντάς τους κακομύριδες. Μετά, Βαγγέλη, απορρείς γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη, αν και ανήκει στο κυβερνών κόμμα, γιατί ήταν ξεκάθαρη και απόλυτη ότι κάποιοι έχουν σηκώσει ψηλά τον Αμανέ.

έρχεται και ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ξεκαθαρίζει από την πλευρά του και από την πλευρά της κυβέρνησης ότι πρώτη προτεραιότητα, λέει, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσο για τον Ανδρουλάκη, είπε ότι παίζει μπάλα, λέει, στο γήπεδο των λαϊκιστών. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις περιοδίες του τις ξεκίνησε βλέποντας τον χειμώνα να είναι δύσκολος, αλλά θέλοντας ταυτόχρονα να βάλει και φρένο στις γαλάζιες εκείνες φωνές που δεν ξέρουν, έτσι με απλά λόγια θα το πω, δεν ξέρουν ορισμένες φορές τι ακριβώς λένε.

Όλα αυτά ενώ έχουμε μια νέα δημοσκόπηση, μια νέα δημοσκόπηση της Interview, με την οποία βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και πρώτη με κέρδη, λέει, 29,6%. Δεύτερη με μικρότερες απώλειες η Ελλάς του Τσίπρα με 15,4%. Ωστόσο η Βελόνα κουνήθηκε. Α, το δίκαιο το λέμε. Λέμε δεν πείθει δεν κάνει ο Ανδρουλάκης, αλλά η Βελόνα κουνήθηκε σύμφωνα με αυτήν τη δημοσκόπηση, μιας και βρίσκεται, λέει, το Πασόκ στο 14%. Για δες που ίσως λέω, επαναλαμβάνω, γίνει ντέρμπι τελικά η δεύτερη θέση, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν, φαντάζομαι, και από τις μεταγραφές που θα γίνουν, γιατί είναι βέβαιο ότι θα γίνουν μεταγραφές.

καρτέλα που αφορά την εκτίμηση, γιατί το έχουμε ξαναπεί, άλλο τι εκτιμώ ότι θα γίνει, άλλο τι σκοπεύω να πράξω εάν γινόντουσαν εκλογές την επόμενη Κυριακή, που λέει και το ερώτημα. 29, εγώ το διαβάζω ανάποδα. Καλό θα ήταν για τη Νέα Δημοκρατία το 29, αλλά είναι 26,9, Βαγγέλη. 26,9 λοιπόν λέει ότι αν γινόντουσαν εκλογές την επόμενη Κυριακή θα ψηφίζαμε, λέει, Νέα Δημοκρατία. Το 14% λέει Ελλάς του Τσίπρα. Το 12,7 λέει Πασόκ. Δηλαδή 14 και 12 μας κάνει 26,7, λέω τώρα εγώ. 26,7 έναντι 26,9. Να λοιπόν πως αν η Ελλάς και το Πασόκ τα βρίσκανε κάπως, κάπου, κόμματα της κεντροαριστεράς είναι. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα που ήταν αμιγώς αριστερό κόμμα. Ο Τσίπρας έχει μετατοπιστεί, εδώ μετατοπίζονται άλλοι και άλλοι. Ο Τσίπρας έχει μετατοπιστεί και έχει γίνει πιο κεντρός. Είναι κέντρο αριστερά. Κέντρο αριστερά είναι και το ΠΑΣΟΚ. Και οι δυο τους βγάζουν 26,7. Εκεί θα ήταν το απόλυτο ντέρμπι, γιατί η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου έχει από μόνη της 26,9. Και ακολουθούν. Ακολουθούν όχι ο Βελόπουλος, αν το δούμε βάσει ποσοστών, ακολουθούν οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι είναι 9,1%. Τώρα στους αναποφάσιστους μήπως εκεί βρίσκουμε και μέρος των ψηφοφόρων του Σαμαρά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί και όχι, μπορεί και ναι. 7,9 η ελληνική λύση του Βελόπουλου. Δείχνει να κρατάει ένα καλό ποσοστό μέχρι στιγμής. Αλλά σε αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει η ξεχωριστή επιλογή για κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Άρα οτιδήποτε αφορά ή μπορεί να είναι εν δυνάμει ποσοστό Αντώνη Σαμαρά, το βρίσκουμε ή στο άλλο του 6% ή στους αναποφάσεις τους ή και σε κάποια κόμματα της κεντροδεξιάς, μπορεί και σε όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά μπορούν και να ανατραπούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις. 6% το ΚΚΕ, σταθερά εκεί, πάνω κάτω στα ποσοστά του. Η Ελπίδα είναι στο 4%. Η Φωνή Λογική στο 3,5. Το Μέρα 25 εμφανίζει 3%, Βαγγέλη. Το Μέρα 25, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της interview, εμφανίζει ποσοστό πρόθεσης ψήφου 3%, δηλαδή οριακά μπαίνει στη Βουλή. Έλα όμως που ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς δείχνει να μένει έξω από τη Βουλή με βάση αυτό το αποτέλεσμα, 2,7 για την Πλεύση Ελευθερίας. Εδώ να δεις τι μάχη θα γίνει για τα μικρά κόμματα. Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμφάνιζε ένα και κάτι σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, τώρα έχει ένα 2%. Θα μου πεις, με 2% δεν πας κάπου. Ναι, στη Βουλή δεν μπαίνεις, αλλά 2 από εδώ, 3 από εκεί, αυτά τα μικρά που λέμε ποσοστά, κάπου και κάπου θα κοστίσουν. Θα κοστίσουν τα ίδια τα μικρά κόμματα. Θα κοστίσουν εν μέρη σε μια μεγαλύτερη δυναμική που θα μπορούσε να αναπτύξει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Θα φανεί. 1,3 δημοκράτες του Στέφανου δεν έχουν ελπίδα, όπως φαίνεται. 0,6% η Νίκη επίσης. Ακόμη και η Νέα Αριστερά, βάσει ποσοστών, 0,3%, σαν απάλλιωσε, μου φαίνεται. Τώρα να μείνουμε και στο ερώτημα για τον ποιον πολιτικό αρχηγό, λέει, εμπιστεύεστε περισσότερο. Ο Μητσοτάκης έχει 31% σχεδόν, και ακολουθεί ο κανένας. Μετά το Μητσοτάκη είναι ο κανένας βάσει αυτού του ερωτήματος, με 18,9. Μετά τον κανένα έρχεται ο Τσίπρας με 15,7. Και κατά σειρά Ανδρουλάκης με 10,1 και πάει λέγοντας.

Όλα αυτά φυσικά, είπαμε, είναι σημεία των καιρών. Ανάλογα με το τι πράττουν και με το τι λένε οι πολιτικοί και τα κόμματά τους, μπορούν τα ποσοστά όλων να ανέβουν ή και να κατέβουν φυσικά. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση, δεν βλέπω ξεχωριστή καρτέλα που να αντιστοιχεί στο κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο καλός ή κακός όλο και κάτι θα πάρει, Βαγγέλη, εάν και εφόσον πάρει και το τελικό ok από τον Άριο Πάγο για να κατέβει στις εκλογές. Και στεκόμαστε και στο τι είδους ποσοστά μπορεί να συγκεντρώσει το κόμμα Σαμαρά. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά τα μικρά κόμματα, είπαμε ότι υπάρχει μια σφαγή, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών πάντα, μέρα 25 Πλεύση Ελευθερίας, για το ποιο από τα δύο κόμματα θα μπει στη Βουλή. Δύσκολο να μπουν και τα δύο. Δεν ξέρεις όμως τελευταία στιγμή τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να χάσει ένα ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και όχι. Γίνεται λοιπόν μια μάχη εκεί στα μικρά κόμματα της κεντροαριστεράς. Η ίδια μάχη όμως, με μικρότερη έτσι πίεση, με λίγο μικρότερη, με λίγο λιγότερη πίεση, γίνεται και σε άλλα δύο κόμματα της κεντροδεξιάς, Ελπίδα και Φωνή Λογικής, που έχουν 4 και 3,5. Δηλαδή έχουν μια καλύτερη άνεση στο να μπουν στην επόμενη Βουλή. Αλλά και αυτά μπορεί να επηρεαστούν πολύ περισσότερο από την άφιξη του Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ελπίζουν, εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία, τώρα για να τα λέμε με τα πράγματα με το όνομά τους, το βασικό που ελπίζουν στη Νέα Δημοκρατία είναι να μην κατέβει καθόλου ο Σαμαράς. Από εκεί και έπειτα, σίγουρα ελπίζουν, αν είναι να πάρει από κάπου, να πάρει από τα άλλα κόμματα της κεντροδεξιάς και όχι από το δικό τους.

αυτό ακριβώς θέλω να πω, Βαγγέλη, με πρόλαβες, ότι όχι απλά θα πάρει από παντού, αλλά είναι και πολύ πιθανό να μην πάρει τόσο από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο κυρίως από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί καλώς ή κακώς ο Δάνης Σαμαράς έχει το δικό του, έχει χτίσει το δικό του όνομα, το δικό του προφίλ και έχει αρκετούς εντός Νέας Δημοκρατίας που θα ήθελαν, αν τους ρωτούσες με ειλικρίνεια, θα σου έλεγαν θέλουμε την άμεση επιστροφή του πίσω.

Σε κάθε περίπτωση θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας, αλλά είπαμε, όσο πλησιάζουμε τόσο πιο μεγαλύτερο θα είναι το ενδιαφέρον, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι αντιπαραθέσεις των κομμάτων και των, είτε των προέδρων απευθείας είτε και των στελεχών που θα έχει το εκάστοτε κόμμα. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές του 27, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το 27 θα γίνουν, το λένε άπαντες, και το πλέον πιθανό είναι να γίνουν άνοιξη, δηλαδή μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, κάπου εκεί, Απριλίου και Μαΐου, κάπου εκεί οι πρώτες εκλογές, δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και δεύτερες. Όσο πλησιάζουμε λοιπόν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ενδιαφέρον.

θα δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Όμως πριν θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: ραδιόφωνο. Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι.
1: Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
0: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
0: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
0: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Πάντως, επιστρέφουμε. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ στον Αντένα Στάρ, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Παρασκευάς μας μέλη παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Πάντως, Βαγγέλη, αυτό που πήγαινε να πω είναι το γεγονός ότι αν και οι δημοκράτες του Κασελάκη με το ένα και κάτι δεν βλέπουν βουλή, εκτός κι αν αλλάξει κάτι, να γίνει κάποια συγκλονιστική ανατροπή, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να γίνει κάποια πρόορη συγχώνευση κομμάτων, δεν μπορώ να καταλάβω τι χρειάζεται να γίνει για να μπει στη Βουλή. Μάλλον το πιο πιθανό είναι να μην μπει στη Βουλή. Πάντως στην τηλεόραση ήταν εχθές, το επεισόδιο βεβαίως ήταν γυρισμένο, γιατί προχθές ήταν καλεσμένο στην εκπομπή του Μπογδάνου. Χθες είχε σειρά το Cash or Trash και σε τηλεπαιχνίδι ο Στέφανος Κασελάκης. Αλλά εδώ είχε και έναν καλό σκοπό. Δεν ήταν απλά η παρουσία ενός πολιτικού αρχηγού και ενός προέδρου δηλαδή κόμματος σε τηλεπαιχνίδι, σε αυτό με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τα αντικείμενα βεβαίως και την αξία τους. Πήγε και για έναν έτσι πολύ πιο συγκεκριμένο λόγο, αφού θέλησε να προσφέρει κάποια σημικά της μητέρας του με σκοπό τα χρήματα που θα δοθούν από τους εκτιμητές να πάνε στον οργανισμό Γίνε Άνθρωπος, έναν οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία, αλλά και τις μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους από γυναικοκτονίες.

Η διάθεση του Στέφανου ήταν στα ύψη, αφού η Δέσποινα Μεραράκη, καλωσορίζοντάς τον, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι λέει είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τάραξε πριν μερικά χρόνια τα νερά της πολιτικής σκηνής, και βεβαίως αφού τον ευχαρίστησε, του είπε πως ξεκίνησαν όλα κτλ. Και εκείνος με δυνατή αίσθηση χιούμορ της είπε χαριτολογώντας, με φύτεψε λέει η CIA.

Η αλήθεια είναι ότι η εκτίμηση που έγινε, η αρχική εκτίμηση των εκτιμητή έλεγε ότι τα αντικείμενα που έφερε ο Στέφανος Κασελάκης αξίζουν 1000 ευρώ. Ωστόσο, μετά το γνωστό παζάρεμα που έγινε, εν τέλει ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης πρόσθεσε άλλα 1000 ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί στο γίνε άνθρωπος το ποσό των 2000 ευρώ.

Λες, Βαγγέλη, στο τέλος ο Στέφανος να μην μπει στη Βουλή, αλλά να τον δούμε να μπαίνει στην TV, αντί για τη Βουλή στην TV. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχει δεχτεί προτάσεις, αλλά προς το παρόν επιμένει στα της πολιτικής σκηνής, για να δούμε αν και μετά το πέρας της εκλογικής μάχης που έρχεται, αν ίσως τον δούμε να βάζει ένα τέλος σε αυτήν την ομολογουμένως, θα λέγαμε, κάπως σύντομη πολιτική του πορεία, και αν ανοίξει για εκείνον μια άλλη πόρτα.

Πάμε να δούμε και μια έτσι άλλη είδηση πέραν των πολιτικών και των τηλεοπτικών. Μια είδηση η οποία βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένη κατάταξη μέσω κάποιας έρευνας προφανώς που έχει γίνει, όπως αναφέρει και ο Βασίλης Ιωαννίδης στο πρώτο θέμα. Ψάχνουμε τις χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να κάνει κανείς διακοπές. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στις πιο χαρούμενες πόλεις για διακοπές η Αθήνα κατατάσσεται στο νούμερο 4, παρακαλώ. Κι όμως η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στους πιο χαρούμενους προορισμούς χάρη στο μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και σύγχρονης ζωής. Η Ακρόπολη, οι ηλιόλουστες γειτονιές, η έντονη νυχτερινή ζωή και η μεσογειακή φιλοσοφία της καθημερινότητας δημιουργούν μια πόλη γεμάτη ενέργεια και εμπειρίες.

αν δούμε συνολικά την πρώτη δεκάδα, ξεκινώντας από τη δέκατη θέση, εκεί βλέπουμε το Vilnius, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, που ξεχωρίζει για τη γραφική παλιά πόλη, την καλλιτεχνική σκηνή, αλλά και τη ζεστή ατμόσφαιρά της. Συνδυάζει ιστορία, σύγχρονη δημιουργικότητα και πράσινους χώρους, προσφέροντας ένα πιο ήσυχο αλλά γεμάτο χαρακτήρα ευρωπαϊκό προορισμό που κερδίζει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες. Νούμερο 9. Το Όσλο. Το Όσλο αποτελεί έναν προορισμό όπου η σύγχρονη ζωή συναντά τη φύση, με τα φιόρδ, τα δάση, τα μουσεία και τον καθαρό αστικό σχεδιασμό του, προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία ηρεμίας και ανανέωσης. Η έμφαση στην ποιότητα ζωής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της πόλης. Νούμερο 8. Βουδαπέστη. Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική, τον Δούναβη και τα διάσημα θερμά λουτρά της. Η πόλη προσφέρει έναν συνδυασμό ιστορίας, οικονομικής προσιτότητας, γαστρονομίας και έντονης πολιτιστικής ζωής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που προσελκύει ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Ανεβαίνοντας στη σχετική λίστα με τις πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο που μπορεί κανείς να κάνει διακοπές, στη σχετική λίστα νούμερο 7 είναι η Βιέννη. Η Βιέννη, η οποία συνδυάζει αυτοκρατορική κληρονομιά, πολιτισμό και υψηλή ποιότητα ζωής, τα ανάκτορα, οι συναυλίες κλασικής μουσικής, τα ιστορικά καφέ και οι όμορφοι δημόσιοι χώροι, προσφέρουν μια εμπειρία κομψότητας και ηρεμίας, κάνοντας την Αυστριακή πρωτεύουσα έναν ιδιαίτερα αγαπητό ευρωπαϊκό προορισμό.

πιο πάνω και από τη Βιέννη συναντάμε τη Μαδρίτη. Η Ισπανική πρωτεύουσα είναι μια πόλη γεμάτη ζωή, χρώμα και κοινωνικότητα. Οι πλατείες, τα μουσεία, η γαστρονομία, τα πάρκα αλλά και η διάσημη νυχτερινή ζωή δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες απολαμβάνουν το ρυθμό της πόλης αλλά και τη χαλαρή ισπανική κουλτούρα. Πιο πάνω και από τη Μαδρίτη είναι το Εδιμβούργο, Βαγγέλη. Η σκοτσέζικη πρωτεύουσα, ναι, μαγεύει, λέει, με το μεσαιωνικό της κέντρο, το επιβλητικό κάστρο, αλλά και την μοναδική πολιτιστική της ταυτότητα. Φεστιβάλ, ιστορικά κτίρια, πράσινοι λόφοι και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της πόλης δημιουργούν έναν προορισμό που συνδυάζει παράδοση, πολιτισμό και ζεστή φιλοξενία.

Τώρα, σας αναφέραμε ποιες πόλεις σε ανά τον κόσμο είναι στην πρώτη δεκάδα, αλλά κάτω από την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι στη θέση νούμερο 4. Να δούμε ποιοι μας αφήνουν εκτός βάθρου.

Μένουμε εκτός βάθρου, Βαγγέλη, γιατί υπερτερούν σε σχέση με εμάς, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα που έχει γίνει, τρεις πόλεις σε έναν τον κόσμο. Νούμερο 3, το Ορλάντο. Γνωστό ως η πρωτεύουσα της διασκέδασης, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες χάρη στα θεματικά πάρκα, τις δραστηριότητες για οικογένειες και τη διαρκή ψυχαγωγία. Η πόλη της Φλόριντα προσφέρει εμπειρίες γεμάτες ενθουσιασμό, χαμόγελα και στιγμές που συνδέονται με τη χαρά των διακοπών. Και ερχόμαστε στην πρώτη διάδα. Νούμερο 2 είναι το Ελσίνκι, η πρωτεύουσα της Φιλανδίας. Ξεχωρίζει για την ποιότητα ζωής, την επαφή με τη φύση και την ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη πόλη και το ήρεμο περιβάλλον. Πάρκα, θάλασσα, σάουνες και ένας ιδιαίτερος σχεδιασμός πόλης που συμβάλλουν σε μια αίσθηση ευεξίας και καθημερινής αρμονίας. Παρένθεση, ανοίγω εδώ παρένθεση, γιατί το Ελσίνκι είναι η πρωτεύουσα της Φιλανδίας, που είναι πολύ ψηλά σε αυτή τη λίστα με τις χαρούμενες πόλεις ανά τον κόσμο για διακοπές, αλλά κάπου έχω διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος, ότι γενικά η Φιλανδία είναι από τις πιο χαρούμενες χώρες παγκοσμίως, ίσως να είναι και το νούμερο ένα. Όμως, σε ό,τι αφορά τις χαρούμενες πόλεις για διακοπές, σύμφωνα με συγκεκριμένη έρευνα, νούμερο ένα λοιπόν, κορυφή, χρυσό μετάλλιο αν θέλετε, για την Λισαβόνα. Η πορτογαλική πρωτεύουσα συνδυάζει ιστορία, ήλιο και μια χαλαρή ατμόσφαιρα που την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική στους επισκέπτες. Τα πολύχρωμα κτίρια, οι γραφικές γειτονιές, η μουσική φάντο αλλά και η θέα στον τάγο δημιουργούν ένα σκηνικό που αποπνέει αισιοδοξία και ζωντάνια.

Αυτά λοιπόν με τις πόλεις ανά τον κόσμο και τις διακοπές. Αλλά επειδή καιρός δεν είναι για διακοπές και όχι μόνο καιρός, πάμε να δούμε άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Να πούμε ότι έχουμε ένα τέλος εποχής. Πού το έχουμε αυτό το τέλος εποχής? Στο Ιράκ. Σύμφωνα με τον Μάριο Παρλιάρο από το πρώτο θέμα, αδειάζουν, λέει, τις βάσεις οι Αμερικανοί μετά από 23 χρόνια. Πανηγυρίζει το Ιράν, αλλά υπάρχουν και φόβοι για αναβίωση του ΙΣΙΣ.

Τέλος εποχής λοιπόν αναμένεται να γραφτεί μέχρι αύριο Τετάρτη στο Ιράκ, καθώς μετά από δύο και πλέον δεκαετίες θα αποχωρήσουν όσες αμερικανικές δυνάμεις έχουν απομείνει από τις τελευταίες βάσεις που διατηρούν στη χώρα, σε μια εξέλιξη που το Ιράν και οι σύμμαχοί του το χαιρετίζουν ως νίκη, καθώς πλέον διαθέτουν σημαντική επιρροή στη χώρα, όπου περίπου 4.500 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Ας αφήσουμε το Ιράν, το Ιράκ και την Αμερική να έρθουμε εδώ στα δικά μας, καθώς την 1η του νέου μήνα ο Δήμος Αγρινίου πραγματοποιεί μια εκδήλωση για τα καπί και τα κηφί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. 5η λοιπόν, 1η Οκτωβρίου και ώρα 11.30 στον χώρο του καπί Αγρινίου στην οδό Αγίου Ιωάννη Βραχορίτη. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει γίνει γνωστό και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Σαράκη. Θα έχουμε χαιρετισμούς επισήμων, ομιλία από ειδικό για την υγεία των ηλικιωμένων και την ενεργό γύρανση, ομιλίες και από παλαιότερους ωφελούμενους των δομών και τις δικές τους αναμνήσεις και μια βεβαίως ανάρτηση στο δέντρο της ζωής των φίλων του δέντρου, που θα είναι γραμμένα κείμενα ή ευχές από τους ωφελούμενους, και τέλος ένα μικρό μουσικό πρόγραμμα.

Μιας και είπα για μουσικό πρόγραμμα, να σταθούμε στα μουσικά πρωινά, τα οποία είναι γεγονός. Με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου να ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που φέρει την ονομασία Μουσικά Πρωινά, και είναι μια πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία που φέρνει τη νέα γενιά της πόλης μας σε άμεση επαφή με τον μαγικό κόσμο της μουσικής. Κατά συνέπεια, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου ανοίγει τις πόρτες της και προσκαλεί τα σχολεία της περιοχής, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, να την επισκεφθούν κατά τις πρωινές ώρες. Μέσα από αυτήν την εκπαιδευτική δράση, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά πνευστά και κρουστά όργανα, αλλά και να λύσουν τις απορίες τους και να πειραματιστούν με τον ήχο, υπό την καθοδήγηση φυσικά του αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής. Στόχος άλλωστε είναι να καλλιεργήσουν την αγάπη για τη μουσική παιδεία και να αναδειχθεί ο ρόλος της Φιλαρμονικής ως ζωντανό κύτταρο πολιτισμού στην καθημερινότητα των παιδιών.

Κάτι άλλο σημαντικό είναι βεβαίως η τοποθέτηση ενός νέου αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή στην κοινότητα του Άνω Κεροσόβου, του Δήμου Αγρινίου. Και μάλιστα να πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση αλλά και επίδειξη της σωστής χρήσης του από εξειδικευμένο εκπρόσωπο του προμηθευτή.

Να πούμε βεβαίως ότι από χθες Δευτέρα και μέχρι την Τετάρτη, για να μείνουμε και σε πολιτιστικό τέμπο, ότι θα έχουμε ήδη προβάλλεται από χθες και απόψε και αύριο 9:30 η ταινία Μαγικά Φίλτρα 2 στον δημοτικό κινηματογράφο, στον δημοτικό θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Και βεβαίως να πούμε ότι έχουμε από την 1η του νέου μήνα έως και τις 4 Οκτωβρίου έχουμε ένα τετραήμερο με αφιέρωμα στον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Το Ελληνής λοιπόν τιμά τον Ισπανό δημιουργό και φυσικά θα προβληθούν ταινίες του. 9:30 Πέμπτη και Παρασκευή οι πικρές γιορτές. Σάββατο και Κυριακή την ίδια πάντα ώρα 9:30 τα ψηλά τακούνια. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κανονικό εισιτήριο είναι στην τιμή των 6 ευρώ, ωστόσο μαθητές, φοιτητές, άνεργοι, πολυτεχνικοί και αμαία θα πληρώσουν από 4 ευρώ με την επίδειξη φυσικά της σχετικής κάρτας. Και ως γνωστόν, κάθε Κυριακή και Τετάρτη ισχύει η προσφορά των 2 εισιτηρίων στην τιμή του 1.

Περί αθλητισμού τώρα ο λόγος, διότι περιμένουμε φυσικά τα επόμενα πολύ δυνατά και σημαντικά μάτς της εθνικής μας για το National League με Γερμανούς και Ολλανδούς, πρώτα με τους Ολλανδούς και μετά με τους Γερμανούς, και τα δύο αυτά παιχνίδια Πέμπτη και Κυριακή στην Τούμπα. Να σας ενημερώσω για κάτι που λίγο πολύ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί. Έχουμε και έχει ανακοινωθεί από χθες sold out. Sold out, Βαγγέλη, για τους δύο αγώνες με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή. Είναι τα δύο πρώτα εντός έδρας μάτς. Ας ελπίσουμε ότι η Εθνική θα συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, όπως ακριβώς τα πήγε εξαιρετικά στα εκτός έδρας μάτς που έδωσε με Σερβία και Γερμανία.

Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση, που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΕΔΕ ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο esonegoretail.gr.

Περισσότερα νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα. Σας ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM Ελληνοφρένεια και στις 2 τα Κακά Κορίτσια. 2 με 4 τα Κακά Κορίτσια μέσα από τον Παραπολιτικά FM.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Η ώρα είναι μία.

0: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη.
2: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
3: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
4: Εννοείται πηγαίνουν για βενζίνη.
3: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
4: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.

0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι!
1: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
2: Με πόσο φουλάρατε?
3: Με 60 ευρώ.
2: Ενώ στην.
3: 90.
0: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς ως σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι έρευνα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
2: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
4: Γι' αυτό την κάνουν όλοι και πάνε στις άλλες χώρες, να γιορτάσουμε την καλύτερη εξαετία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ακούμε εδώ τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας του Άδων Γεωργιάδη, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και προέτρεψε με Έλληνες να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε σε άλλες χώρες να κάνουν το τεστ. Για να τεστάρουμε και να δούμε όλοι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Φεύγουν οι Έλληνες, είναι η αλήθεια, αλλά πάνε να βάλουν βενζίνη. Πάνε στις γειτονικές χώρες. Όλα τα σύνορα είναι γεμάτα. Έχουν ουρές. Από αυτούς που φεύγουν, πάνε, γεμίζουν και ξανάρχονται. Τέτοια ευτυχία και τέτοια επιτυχία όντως έχει να έρθει πάρα πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου φύγει. Πάνε να γεμίσουν στις φτηνές χώρες τα ρεζερουάρ. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία, και νιώθουμε πολύ τυχεροί που είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας, είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα. Βγήκε ο Πρίτανης και το ανακοίνωσε, ότι δεν έρχονται εδώ να γραφτούν παρά το ότι πέρασαν 9 γιατροί και 20 μηχανολόγοι.
5: Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
6: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράψαν στην ιατρική.
0: Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
7: Έτσι λένε!
0: Παντού!
6: Μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
8: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε.
9: Μαλώνετε!
10: Μαλώνω, ρε!
9: Μην με αφήνει
10: ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
9: Ναι, ακούς πολύ αυτός άστρος, εσύ κράτα μου κόντρα.
11: Σε κρατάω, καλά.
8: Ρίβουμε ουρανούς μες στην καρδιά.
12: Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός.
13: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη

0: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Όντως παντού, αυτό ακριβώς λένε, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τι είπε, ότι έχουμε 9 γιατρούς, δηλαδή 9 οικογένειες όλη την προηγούμενη χρονιά, δεν έκαναν τίποτα στα σπίτια τους, 9 μαθητές, υποψήφιοι φοιτητές, διάβαζαν, τα κατάφεραν, πέρασαν οι ιατρικοί και δεν πήγαν να γραφτούν. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, 20 μηχανολόγοι σε μια από τις καλύτερες σχολές που έχει εκεί το Πανεπιστήμιο και 400 συνολικά. Εντάξει, μέσα στους 400 μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά γιατροί και μηχανολόγοι και να μην πάνε στην Πάτρα, αυτό δείχνει πόσο τυχεροί πραγματικά είμαστε εδώ οι Έλληνες και είναι η καλύτερη εξαετία αυτή η τελευταία που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν νοσταλγούμε τους προηγούμενους.
3: Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο.

0: Πότε πήγες, πότε ήρθες!
1: Τα βρήκε στρωμένα η σημερινή κυβέρνηση αυτά, δεδομένα.
2: Τι θυμιά, τι ζεις.
0: Είναι πρωτομηνιά! Με το κινέζικο ημερολόγιο.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.
3: Όχι, τι να ξεχνιόμαστε, αυτά τα θυμόμαστε. Είναι δυνατόν, λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον και πολύ καλά κάνει, καλά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και μας θυμίζει ότι το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε το 2015, που μας έβαλε ο ίδιος, δεν θυμίζει πώς μπήκαμε, αλλά θυμίζει πώς βγήκαμε. Ωραίο είναι αυτό, ο καθένας διαλέγει την αισιόδοξη πλευρά, μισογεμάτο το ποτήρι και άλλα τέτοια. Και επειδή ακριβώς ο ίδιος ολοκλήρωσε το μνημόνιο, έρχεται σήμερα να μας το παρουσιάσει όλο αυτό ως κάτι πολύ επιτυχημένο που πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί είναι αυτός που μας έβγαλε από το μνημόνιο του. Που δεν θα ερχόταν κανένα μνημόνιο και καταψηφίσαμε τους προηγούμενους που είχαν φέρει δύο μνημόνια για να έρθει ένας τρίτος που να μην φέρει μνημόνιο, αλλά το έφερε και αυτός, που τελικά βγήκαμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο μνημόνιο, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι της παρούσης, γιατί μία λύση είναι ο Τσίπρας, μάλλον μία λύση είναι ότι είναι η καλύτερη εξαετία της κυβέρνησης της χώρας να γίνει δεκαετία, δηλαδή να τσιμπήσουν άλλα τέσσερα χρόνια, να τους εκλέξουμε. Μία επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή είναι ο Τσίπρας που μας έβγαλε το 18. Η τρίτη επιλογή είναι αυτή που έρχεται.
4: Με ρώτησε ένας φίλος. Ωραία, μου λέει, ρε πρόεδρε. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Πώς θα κυβερνήσεις? Έτσι θα κυβερνήσω, η

0: θέλω 3-4 χρόνια για να οικοδομήσω μια πολιτική οικονομική. Δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά μια και μιλάμε για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τον υγιή ανταγωνισμό και την εσκοκέρδεια, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλεις να κάνεις ένα κράτος ισχυρό?
1: Ναι, είναι η απάντηση και θα ακούσουμε τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι συγκεκριμένες. Εδώ έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τώρα τον τρόπο που θα κυβερνήσει και έχει τρία παραδείγματα για τρία καυτά φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνικής ζωής.
0: Τι θα κάνω την πρώτη στιγμή ή τους πρώτους μήνες που ξεκινάω να γίνω πρωθυπουργός και να κυβερνήσω? Μία κεντρική κρατική τράπεζα που θα βρεις τα χρήματα. Το έχω πει κι άλλη φορά, τα χρήματα υπάρχουν. Το μαύρο χρήμα 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Στουρνάρας, θα τα κάνω κρατική τράπεζα. Θα τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε το ως αποταμίευση κατάθεση στην τράπεζα αυτή. 10% θα πάρει το κράτος, θα μείνουν τα λεφτά εκεί και δεν θα σας πει κανένας που τα βρήκατε. Θα μου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, γιατί γίνεται με τους Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, που ξέρω εγώ, Ρουμάνους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν τους ελέγχουν το πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν κάνω μία μαγιά απευθείας. Άνθουν 20 δις, από τα 40 σας λέω εγώ, 10% είναι 2 δις το βασικό κεφάλαιο και από εκεί πέρα οι καταθέσεις γίνονται 20 δις, 22 δις.
2: Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και τεκμηριωμένο μέτρο, γιατί υπολογίζει 40 με 45 ο Στουρνάρας δισεκατομμύρια τη μαύρη οικονομία. Θα έρθει ο Βελόπουλος ως πρωθυπουργός και θα πει, ελάτε φέρτε τα σε μια τράπεζα κρατική που θα έχει φτιάξει, και θα πάνε όλοι, αν όχι όλοι, μισή. Περίπου η μισή, 20 δις. Είναι τεκμηριωμένο όλο αυτό, δεν είναι στο πόδι, σχεδιασμένο. Έχει υπολογίσει ότι η μισή θα πάνε. Και θα το κάνουν άσπρο το μαύρο χρήμα. Και θα δεχτούν να μπουν όλοι αυτοί μέσα στην τράπεζα και να ξέρει η τράπεζα από πού βρέθηκαν τα λεφτά και ποιος είχε τόσο καιρό μαύρα και δεν τα δήλωνε και δεν και δεν. Όλο αυτό το θεωρεί πολύ φυσιολογικό, γιατί θα εγγυηθεί το τότε κράτος του Βελόπουλου. Δεν θα πειραχτούν όλοι αυτοί που ήταν απατεώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάναν ξεπλήματα και θα γίνουν ισότιμοι. Από αυτά τα 20 δις θα γίνει η μόχλευση, η περίφημη, και θα τα απολαύσουμε όλοι εμείς. Πολύ ωραίο το ένα μέτρο. Σοβαρό, αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Ακούστε όμως, η κρατική τράπεζα θα αναγκάσει τις ιδιωτικές να σταματήσουν να κλέβουν τους Έλληνες. Είτε από προμήθειες, είτε από ποσοστά που παίρνουν στις μεταφορές χρημάτων, για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς χρήματα. Όπως λειτουργούν.

0: Φυσικά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει, θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις, τι ακριβώς κάνουμε εκεί με τη μόχλευση και με όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια απορία γιατί στην τύχη είναι όλα αυτά, στον αέρα, αέρας, κοπανιστός. Οπότε γίνονται υπολογισμοί, 40 μαύρο χρήμα μάλλον, 20 θα έρθουν μάλλον, ό,τι μείνει από εκεί θα μοχλευτεί και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε όμως το τρίτο που δεν μοιάζει με τα άλλα.
0: Δηληστήριο κρατικό. Έχουμε δύο ιδιωτικά όπου οι ιδιώτες κοιτούν πώς θα εσχροκερδίσουν, είτε μέσω των εξαγωγών, είτε μέσω της δήλησης και των υποπροϊόντων που βγάζουν, κάνω ένα κρατικό για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία μου. Για να μπορώ ως κράτος να έχω και το όπλο μου για να νουθετήσω τα δύο, τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη, να μπουν στη σωστή ρότα. Κρατική ενέργεια. Κρατική ενέργεια. Έχω ιδιώτες παροχούς, δεν υπάρχει κρατικό ρεύμα. Όλα είναι ιδιωτικά δυστυχώς. Ανήκουν σε ομίλους. Άρα δημιουργώ και επαναφέρω μια κρατική δομή στο ρεύμα, ώστε να μπορώ να κάνω και εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος χωρίς να ρωτάω κανέναν ιδιώτη. Και να αναγκάσω και τους ιδιώτες να μην παίρνουν την ανώτατη τιμή στο χρηματιστήριο επίτηδες για να έχουν παραπάνω τιμή μονάδος ρεύματος, να τους αναγκάσω να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία.
1: Θα γίνει της νουθέτησης το κάγκελο, όπως καταλάβατε, γιατί θα νουθετήσουμε και τα δηληστήρια. Μαζί με τα δύο ιδιωτικά μεγάλα που υπάρχουν, από τους επιχειρηματίες που τους ανέφερα, θα μπει και ένα τρίτο κρατικό. Αυτά γίνονται και εύκολα το μεταξύ. Αυτή είναι ένα δηληστήριο. Το φτιάχνεις αμέσως. Η μακέτα να σας τη φτιάξω εγώ στο AI. Αν την παραγγείλουμε, την έχουμε αύριο. Έτοιμη τη μακέτα, τι θέλει μετά να φτιαχτεί. Μετά θα κλείσει τις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη θα τα κοιτάει όλα αυτά, αμέριμνη. Θα τα παρακολουθεί γιατί δεν τα επιτρέπει όλα αυτά η Ευρώπη. Γι' αυτό φτιάχτηκε άλλωστε η Ευρώπη, για να μην γίνονται τέτοια και να μην λέγονται. Εδώ τα λέμε και τα κάνουμε. Θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος τώρα σε αυτά του Βελόπουλου, γιατί ακούγονται ωραία και αν κατάλαβα θα γίνει και κρατική ΔΕΗ. Βέβαια αυτό το έχει πει και ο Πολάκης ή κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κρατική τράπεζα, κρατικό δηληστήριο, το δικό μας δηληστήριο να μας πουλάει φθηνότερα για να νουθετιστούν οι άλλοι. Θα έχουμε και κρατικό ρεύμα. Τι άλλο θέλουμε, έχουμε και τα ψώνια και τα τρόφιμα.
0: Επανασύσταση και λειτουργία μιας κρατικής αεροπορικής εταιρείας όπου θα βάλει μυαλό σε αυτούς τους δύο που βγάζουν λεφτά από τεράστια ποσά. Δεν μπορεί με τη ίδια εταιρεία να πηγαίνω στο Λονδίνο με 250 ευρώ πηγενέλα και Αθήνα Θεσσαλονίκη με 370 ευρώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Άρα η κρατική εταιρεία θα τους αναγκάζεται να βάλουν χαλινάρι. Και η ρηξική ελεύθερη πρότασή μας, η οποία εφαρμόζεται κατ' ελάχιστον, αφού οι σούπερ μαρκετάδες κάνουν μαγκές, κάνω μια κρατική βιομηχανία τροφίμων, προσεκτικά θέλει διαχείριση επιχειρήν, ή κάνω μικρά σούπερ μάρκετ κρατικά. Κρατικά σούπερ μάρκετ για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά δεν θέλει management. Ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, οι άεργοι, ώστε να μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Διότι τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους προϊόντα, φακές, ρύζια κτλ. Με ονομασία του σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές δεν είναι ίδιες, ελάχιστα κάτω από τις τιμές των brand name είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Στα στρατιωτικά πρατήρια γίνεται. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρεφερές ως μικρά κρατικά σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής?
1: Είναι κεφάτι, γυρίζει από το Βελόπουλο, θα λέμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα έχουμε και την κρατική Ολυμπιακή ξανά μανά και θα έχουμε όμως και τα κρατικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο αυτά τα ιδιωτικά τα μεγάλα που πας εκεί και είναι φάκες, σου πιάνουν το χέρι, το πορτοφόλι, οτιδήποτε στα ταμεία. Θα έχουμε κρατική βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι κάτι. Δηληστήριο θα φτιάξουμε αμέσως. Ένα δηληστήριο είναι πανεύκολο. Κρατική βιομηχανία με τα παραρτήματα της εγκαταστάσεις ακόμη πιο εύκολο. Σούπερ μάρκετ στη γειτονιά, θα νοικιάσουμε και κάτι υπόγειο κτλ. Θα τα κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν θα τρέφεται ο πληθυσμός στους Βελόπουλους.
0: Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αφή Βελόπουλη. Τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Μακαρονικών, απορρυπαντικών, μαλακτικών, ταμπών, ζαμπών, μπέικον, κοτοπουλικών, αυγών, ματιών.
2: και γενικά πλήρες πρωινών για τα Χριστούγεννα μελομακαρονικών, κουραμπιεδικών, χριστουγεννιάτικο δεντρών και για το Πάσχα σοκολατένιων αυγών, κοκορετσιών, σπλιναντερών και για το χέσιμο καθαρτικών. Αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αδελφή Βελόπουλη και των επιστολών του Ιησού το γάλα.
1: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ είμαι στα όρια να ψηφίζω Βελόπουλο για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι πολύ ρεαλιστικές συγκροτημένες προτάσεις που δεν είναι ανοησίες όπως σε κάποιους ίσως έχουν φανεί.
0: Άρα λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν ξέρω αν υπάρχουν για να κάνεις ένα ισχυρό κράτος. Έτσι θα κυβερνήσω.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε.
5: Ναι, φιλούμε, αγκαλιάζονται.
4: Κόβουμε στη μέση την πουκιά.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε.
0: Πώς θα κυβερνήσω, έτσι θα κυβερνήσω. Σας είπα μερικούς άξονες. Ανάλυση υπάρχει στο πρόγραμμά μας και βλέπετε ότι εγώ βγαίνω και λέω τα στοιχεία για το πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Το πώς σχεδιάζουμε, έχουμε πρόγραμμα, δεν λέμε ανοησίες.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Επιτέλους ένας ηγέτης πολιτικός εν όψει και εκλογών που δεν λέει ανοησίες. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που μόνο ανοησίες λένε. Τα ακούσαμε εδώ, εμείς τα μεταδώσαμε. Νομίζω είμαστε και οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε. Μας αρέσουν σαν ιδέες, τις πουσάρουμε όπως μπορούμε. Και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όλων των Ελλήνων, δεν το ξέρετε αυτό. Μας το λένε 2-3 στελέχη από χτες. Να ακούσουμε τον πρώτο.
7: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες. Σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
8: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
7: Αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται.
1: Πολύ θετικά όλα αυτά και πολύ αληθινά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας, απαντώντας ερώτηση για τον Θεοχάρη που είπε κακομύριδες όλους τους υπόλοιπους πλην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας που είναι νοικοκύριδες. Είναι μια χώρα κακομύριδων γιατί το 60% όσων ψήφισαν, άρα παραπάνω, 70-80 πόσο είναι, 75 νομίζω, είναι κακομύριδες. Και το 25% μόνο είναι οι καλοί νοικοκυρέ που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Την χαρακτήρισε ο Μαρινάκης, τη σύμπτωση του ίδιου Κεραμέως.
9: Καταρχάς, ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε, εξήγησε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.
10: Όταν χρειάζεται να ανασκευάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάθος η δήλωση.
9: Ναι, και, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος συγγνώμη σου, όπως το έκανε ο κύριος Θεοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ. Ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στη τηλεόραση.
10: Δεν υπάρχει νοοτροπία τέτοια.
9: Προφανώς, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
11: Τι γλυκό!
9: Όλων των Ελλήνων.
12: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι.
0: Πάλι!
12: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
13: Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Βελώνα και κλωστή.

0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
2: Ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου την Αφροδίτη Λατινοπούλου που την είχε το πρωί εκεί, ότι η Ευρώπη, οι προτάσεις της Ευρώπης είναι πάρτε το kit, φτιάξτε ένα kit 72 ωρών γιατί θα γίνει πόλεμος και κουβέρτες, πολύ καλές κουβέρτες, όχι κάτι φλισάκια εκεί που δεν κάνουν τίποτα αυτά, που κάνουν δηλαδή, αλλά το άλλο είναι ωραίο που ντύνεις ολόκληρος και περιφέρεις το φάντασμα μες στο σπίτι, κουτουλώντας σε τείχους γωνίες, οπουδήποτε δεν έχει βλήγηση όλο αυτό, αλλά όμως δεν κρυώνεις. Αυτά περίπου τα λέει. Τα ψελίζουν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι, θα γίνουν και επίσημοι πολιτικοί, είμαι σίγουρος, στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς η κρίση με άλλους τρόπους. Δεν μειώνουν φόρους, συστήνουν στον κόσμο κουβέρτες. Και κάθε το κόσμο τα εφαρμόζει όλα αυτά, ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι και πιο ευκολόπιστοι, αγοράζουν κουβέρτες, έχουν αγοράσει όλοι τα kit και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται. Τα ρωτάει αυτά όλα ο οικονόμος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και αυτή απαντάει ως εξής.
0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
1: Ποιος σας είπε ότι οι ελίτ των Βρυξελών δεν είναι σοσιαλιστές? Λοιπόν, ποιος σας λέει ότι οι ελίτ των Βρυξελών και αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, η Φόντερ Λάιν και όλη η παρέα αυτή, δεν είναι σοσιαλιστές?
0: Στολίσατε κανονικά την Ούρσουλα
1: προχθές. Εννοείται τι έπρεπε να
3: είναι. Ρατσίστρια την είπατε.
1: Μα είναι. Αυτή η ομιλία έκανε ρεκόρ όλων των εποχών. Επικροτήθηκε από εκατομμύρια Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες. Η οποία και ανέδειξε την Ελλάδα φυσικά και ανέδειξε αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν επιτέλους.
2: Η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρώπη προχθές που την κοίταζε και η Ούρσουλα από απέναντι και έλεγε εκεί η Λατινοπούλου τα δικά της και τώρα εδώ μας είπε ότι όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές, γι' αυτό εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις με τις κουβέρτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο τιμόνι της Ευρώπης βρίσκονται σοσιαλιστές, φαίνεται η Ούρσουλα είναι από τα παλιά. Στην εισαγγελία η Νικοβέση που είναι του Τσαουσέσκου, όπως έλεγε η βούλτεψη κληρονόμος, έχει μεγαλώσει εκεί και μισεί όλους τους ανθρώπους, οπότε όντως όλες τις μεγάλες θέσεις τις έχουν καταλάβει σοσιαλιστές. Είπαμε βούλτεψη, η βούλτεψη τοποθετήθηκε για τη δήλωση Θεοχάρη, όπως τοποθετήθηκε λίγο πριν ακούσαμε τον Μαρινάκη, την Κεραμέως, περίπου όλοι λένε τα ίδια ότι έχει ανασκευάσει και δεν είναι αυτό, δεν είμαστε αυτό που λέει ο Θεοχάρης, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η βούλτεψη όμως, επειδή ξεχωρίζει και δεν είναι κάτι τυχαίο όπως όλοι, διάλεξε έναν άλλον τρόπο να πει και να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα και μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση τους νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
5: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Όταν λέει χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, έχει πάει εκεί με εξυπαστές, δώρο, ένα βερμούτ, κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον στο τηλέφωνο, εννοεί στο άλλο τηλέφωνο που το έχει μέσα και εδώ η βούλτεψη λοιπόν, γι' αυτό ξεχωρίζει και είναι πρώτη, είπε ότι είναι όλων των Ελλήνων αυτό το κόμμα, αλλά το έδωσε με παράδειγμα, δηλαδή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, στο ένα της αυτή.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Στάρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εξαντλούνται τα νοικοκυριά στη Δυτική Ελλάδα στα 1.656 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επικεντρώνεται στην κλιματική ανθεκτικότητα σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Λίνο Μπλέτσα. 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν έκαναν φέτος εγγραφή, ανάμεσά τους 9 φοιτητές ιατρικής δήλωσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας. Άρχισαν από τα συνεργεία του Δήμου Αγρινίου οι εργασίες για την αποκατάσταση στην Οδό Κολοκοτρώνη. Ξεκίνησε η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Στο Μεσολόγγι ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της στέγασης του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Υπογραφές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλειο Γκίζα για τη στήριξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Δεύτερος φέτος ο Αγρινιώτης Φώτης Ζησιμόπουλος στο Σπάρταθλον μετά από 4 διαδοχικές νίκες. αρχή με το δεξί για τη γυναική ομάδα του Πανετολικού στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, κέρδισε στο Εμιλέον με 2-0 τη Θεόνη Τρικάλων. Στην τελική ευθεία, η επιλογή αναδόχου για το κλειστό στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
8: Μας Προθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
8: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
9: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
8: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
9: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση. Χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
8: Εγγύηση?
9: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε, για την παράστασή σου.
3: Ευχαριστώ.
2: Προσπάθησα να έρθω να σε χαιρετήσω, αλλά άντεξε, ήταν αδύνατο.
3: Γιατί ήταν αδύνατο?
2: Ήταν αδύνατο γιατί ίσα που ιδευτήκαμε και χαιρετηθήκαμε, αλλά μετά μου την κοπάνισε, δεν σε πρόλαβα.
3: Τι την κοπάνισε, εκεί ήμουν, ξαναγύρισα μετά στον κόσμο, για λίγο πήγα να πιω νερό.
2: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσει κάποια παράσταση. Δώσε ένα spoiler κάτι.
3: Να δώσω spoiler.
2: Δώσε, δεν κάνει καμιά παράσταση τώρα.
3: Θα δώσω. 11 Νοεμβρίου. Πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή. Νέα παράσταση.
2: Ωραία.
3: Ρούφα, δεν το περίμενες.
2: Όχι, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και σε έπιασα σήμερα. Ο Άδωνης κάποτε σου είχε πει στη συνέντευξη που του είχε πάρει ότι δεν ήξερε τι είναι το χόρτο και ο μπάφο. Δεν ήξερε.
4: Μπάφο έχετε κάνει.
5: Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ.
4: Ξέρετε τι είναι.
5: Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει.
3: Από τότε έμαθε, από ό,τι φάνηκε.
2: Α, από τότε έμαθε, εντάξει.
3: Η πολύ παρέα με τον Καρανίκα, ίσως τον βοήθησε, δεν ξέρω.
6: Όμως για την περίπτωση τη φαρμακευτική κάναβη, για την προσπάθεια να και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά, η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική.
7: Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ιδιό μαζί μου.
2: Α, πηγαίνω μαζί και σαν τράξο που πηγαίνει.
3: Δεν ξέρω, κάτι κλινικές για μπάφους, κάτι νομοποίηση, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, κοίτα ξαναδεί.
3: Αλλά δεν είναι κακό να μαθαίνεις πράγματα.
2: Αν ήμουν παντρεμένος και εγώ με τη σύζυγο του Άδωνη, ίσως και εγώ να είχα ξεκινήσει τα ντράξ, όχι τα σοου, αλλά σίγουρα τα ντράξ.
3: Δηλαδή σε αυτό το σπίτι η σύζυγος είναι το πρόβλημα, πιστεύεις?
2: Όχι, αλλά σίγουρα.
8: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον.
2: Δεν θα ήθελα να ήμουν γείτονα του Άδωνη με αυτή τη φωνή που δεν το λένε ούτε Χιούι, ούτε Λιούι, ούτε Λιούι, να τον ακούω να κάνει έρωτα. Δηλαδή να ακούσω
3: να. Too much information. Έλα, πάμε παρακάτω.
4: Εμπρός.
3: Την εισηγήσει κολλασμένη.
4: Αυτό ακριβώς. Αποστόλη, μας είπανε φτωχάτζες, μας είπανε κακομύριδες.
9: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
10: Τα έδωσες ένα φτωχό.
4: Τι ντεκαντάνς, Θεέ μου.
3: Τώρα δεν πειράζει, θα ζήσουμε με αυτό.
4: Θα ζήσουμε και με αυτό, λες.
3: Αλλά προκειμένου να μην είσαι φτωχάτζα και κακομύρης, είσαι νοικοκύρης αυτής της κάστας που λένε.
4: Αχ, νοικοκυρέος δηλαδή.
3: Αυτό ακριβώς. Κακομύρης. Χίλιες φορές κακομύρης.
4: Έτσι. Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ. Βόηθαμε φτωχέ μου να μην σου μοιάσω.
3: Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη.
4: Σωστό και αυτό.
3: Αυτά.
4: Αυτά εν ολίγης.
3: Και εμπολής. Λοιπόν, χάρηκα, γεια.
4: Σώσε με, βοήθεια, YouTube.
3: Τι, να σου δώσω να πιεις το δηλητήριο.

0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τσανούλα αυτό, αλλά δεν
1: πειράζει. Δεν είναι τσανούλα, αλλά είναι καρβέλα. Να εκτιμάμε.
0: Έτσι, με κυνηγάνε, με κατατρέχουν. Φρικιά και δεν.
1: Φρικιά και δεν. Όχι, φρικιά, ναι. Με κατατρέχουν, με σουσιάζουν. Φρικιά και δαίμονε. Πίσω μου τρέχουν
2: και με προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει δαίμονε. Αποστόλη Φρέν, καλώς
1: ήρθατε.
2: Να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά στη ζωή μου. Ας πούμε, έχω ακούσει κάτι αχάριστο στους κομμουνιστές που τρώγανε φακί στα νησιά που κάνανε διακοπές και από τα 10 σπηλιά ήταν 8 πέτρες. Έχω ακούσει κάτι άλλο που τρώγανε κάτι παστίτσια στο Παρίσι, ταλαιπωρημένους. Αλλά αυτά ρε φίλε που ακούμε τις τελευταίες μέρες δεν τα χωράει το μυαλό μου.
1: Ήσου είναι το μυαλό μικρό.
2: Ναι, ίσως είναι και αυτό, αλλά η βούρτευση να λέει ότι είναι το κόμμα της εργατίας και όπως διάλογο το έλεγε.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων. Είμαστε εμείς.
2: Τώρα σήμερα τον Άδωνη με όλες αυτές τις μαλακίες που λέει, αυτό το κάθαρμα, αυτό.
1: Εμείς βρίζετε, αυτό, κύριε.
2: Το απόβρασμα.
1: Το ίδιο χωρίς χαρακτηρισμούς.
2: Τι, πώς θα να το χαρακτηρίσεις. Πες εσύ πώς να το χαρακτηρίσεις αυτό το κάθαρμα.
1: Μα μόλις είπα χωρίς χαρακτηρισμούς. Άρα δεν θα το χαρακτηρίσεις.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση του νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
9: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω, χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
3: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως ένα λαϊκό κόμμα έχει και πρωθυπουργό και υδραυλικό. Εκεί να καταλήξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλάβαμε, το είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι πιο χρήσιμος και πιο αναγκαίος στη δύσκολη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι να, τα μεγάλα λαϊκά κόμματα με απεύθυνση έχουν τα πάντα μέσα. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, δεν λέει μόνο αυτά βεβαίως, λέει και άλλα.
9: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα τα
2: τα μέτρα τώρα, τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε τώρα.
3: Κυρία Βούλτε, λοιπόν, ψηφίζουμε στο
10: και στον πλαστηρά. Πού φτάνει.
9: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και το λένε το σώμα της
2: Ευρώπης.
9: Όχι, όχι, εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
2: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
9: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
2: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
3: Χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Έγινε αυτή η έκρηξη του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου που έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης, επειδή θα γινόντουσαν εκεί τα οι εξκαφές και όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Πώς χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία? Τι εννοεί εδώ η Σοφία Βούλτεψη όταν λέει εγώ ζω με το ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
2: Που ανακοινώθηκε.
9: Λέω λοιπόν το εξής. Ακούστε.
10: Ό,τι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
9: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την.
10: Να μην πάμε τώρα στο
2: 1800.
9: Όχι, η ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
2: Ρε παιδιά, sorry. Εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
9: Άφησε με να μιλήσω.
2: Αφήνω, αλλά.
9: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
3: Μα έχει τη Βούλτεψη. Είναι εκεί τρεις δημοσιογράφοι, τέσσερις. Ο Γιώργος, ο Πιέρος, ο Τάκης, εδώ πάλι γνώριμοι. Και λέει η Βούλτεψη, μιλώντας για το σήμερα, για την ακρίβεια του 2026, ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία στον πόλεμο του 1897. Και την αφήνεις και την κλείνεις. Την αφήνεις, μιλήστε κυρία Βούλτεψη για το σήμερα, για την ακρίβεια του σήμερα και πώς αυτό το μυαλό συνέδεσε τον πόλεμο τότε που χάσαμε όντως και είχαμε φτάσει μέχρι Θεσσαλία τότε, τη χάσαμε προσωρινά αλλά τη βρήκαμε μετά πάλι, και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ το 2026. Ποιο μυαλό είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το συγκερασμό? Ένα μόνο, ένα. Που την παίρνει ο υδραυλικός και ο Μητσοτάκης από την άλλη. Αυτό λοιπόν το μυαλό το αφήνεις, δεν το περιορίζεις. Να μιλήσει μισή ώρα, μονόλογος. τι καλύτερο. Απορώ δηλαδή εκεί πώς τις την πέσανε και ρωτάει ο Τάκης πώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται τα δύο, εννοείται μπλέκονται. Άστι να μας τα εξηγήσει, να δούμε πώς όλο αυτό και πού θα καταλήξει. Μείναμε με την περιέργεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
4: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
5: Γεια σου, Φωτεινή.
4: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσεις. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνεις. Ειλικρινά σου μιλάω, η ενότητα εκείνη με το άσμα ασμάτων και τους Μετάλλικα και αυτό που είπε στο προσωπικό σου. Και λέω, τι παλικάρι είναι αυτό. Αλήθεια, δεν μπορώ να κάνω πλάκα, δεν μπορώ, επειδή πριν άκουγα όλα αυτά που έχουν υποθεί ότι είμαστε κακομύριδες και όλα αυτά, εσύ αγόρι μου είσαι το κάτι άλλο πραγματικά. Ειλικρινά σου μιλάω, μας συγκίνησες, κάθε φορά που σε βλέπουμε είσαι όλο και καλύτερος, αλήθεια.
5: Μα τα παραλέτε.
4: Όχι, Αποστολή, και μπορεί.
5: Έτσι πλάκα. Το είπα για να πω κάτι, ξέρεις, ξέρω και λίγα λέτε.
4: Να το, αυτός είναι ο Αποστόλης. Γιατί εμάς, βάζω και τις κόρες μου, μας συγκίνησες, δεν μας έκανες απλώς να γελάσουμε. Μας συγκίνησες και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μας συγκινείς απεριόριστα. Αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Αποστολή.
5: Χαμηλώσε λίγο το ραδιόφωνο.
11: Καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
11: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΆΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτσι κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
5: Εκεί τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
11: Τα τσοντοκάναλα.
5: Εκεί το περιμένεις, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμος. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
11: Τη
5: ΚΝΕ είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε.
11: Δεν θα μιλάς εσύ.
5: Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
11: Τα τσοντοκάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
5: Ευτυχώς.
11: Και οι άλλοι.
5: Ευτυχώς.
11: Ναι, ευτυχώς.
5: Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ναι. Ευτυχώς που δεν είπανε.
11: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
5: Για τη Βύση να λένε. Ναι. Και να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
11: Ναι, πάντα.
5: Λιγότερο, πάντα. Όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
11: Πάντα λιγότερο.
5: Γιατί έχεις και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει Μπογιόπουλος.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομος.
12: Αποστόλου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
12: Πού είσαι τώρα για κατούριμα, έστεινα και δεν το σηκώνω αυτή την ώρα.
5: Λογαριασμό θα σου δώσω.
12: Εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια ακροατή. Έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιτ μαλακία.
5: Ναι, πες τι, άντε.
12: Φύρα να σου πω ότι ήρθαμε βεβαίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
5: Ναι.
12: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών. Πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
5: Ωραίος.
12: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τα κάκαλα αυτών και να μα πείτε ποιο έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκε ότι η μαμά σου και ο μπαμπά σου ήταν Πασόκ και. Εμένα η μαμά μου και ο μπαμπά μου ήταν και δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΝ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλο.
5: Ωραία.
12: Εγώ δεν έχω τέτοιε ρίδε. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για τι διακόφηση και Σαριανής, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσανε τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγγουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριο. Και έγραφε ένα πείμα, μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
5: Ούτε για μια στιγμή.
13: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Είτε για μια στιγμή.
12: Μη δώσω στην κακοκαιρία, λιγάει το κυπαρίσι.
13: Μη δώσω στην κακοκαιρία. Λιγάει το κυπαρίσι.
12: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
13: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
12: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί τον σκοτώσανε. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα, είναι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.

0: Με την ευκαιρία και το τραγούδι από τον Μπακαλάκο, να μην το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ, όντως πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά συναισθήματα, ειδικά το σημείο εκεί με τις φωτογραφίες, το στήσιμό του, η ουρά για να μπει κάποιος εκεί, τα συναισθήματα, πώς έμπαινες, πώς έβγαινες, πώς ένιωθες απέναντί τους ακριβώς. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να τα ξαναπούμε και τα ξαναλέμε συνεχώς. Το θετικό, για να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο, όπως μας λέει το στέλεχος του κινήματος, η κυρία Αναστασίου.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε, ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτός είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
2: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη.
1: Το 23,
2: το πιστεύει κανείς σας αυτό?
1: Το πιστεύω.
2: Ότι θα είστε πρώτοι.
1: Θυμάστε το 23 που μας είχαν στα Τάρταρα 7, 6, 5 και μας λέγανε με ποιους θα πάτε, εξαφάνιση, Πασόκι, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Ντάμπλ σκορ από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Όλοι περιμένουμε προφανώς. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάει για πρώτο. Με μία ψήφο δεν θα είναι δύο. Με μία ψήφο διαφορά θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτό παντού στην κοινωνία έξω. Όλοι αυτό δεν λένε. Αυτό ακριβώς. Ο υδραυλικός πήρε τη βούλτευση. Αυτό της είπε μετά μόλις έκλεισε με το Μητσοτάκη. Η βούλτευση. Θα ακούσουμε άλλη μία βούλτευση. Φωνάζουν όλοι από πάνω. Έχουν, καλούν τη βούλτευση και τη διακόπτουν. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα. Πρέπει η ΕΣΥΑ κάτι να κάνει. Να το αφήσει ελεύθερο τη βούλτευση, να μιλάει μόνη της και να κάνουν την ερώτηση και να περιμένουν. Δύο λεπτά να ολοκληρώσει την άποψή της. Δεν ολοκληρώνει σε δύο. Θέλει 22. Αλλά στα δύο μπορεί να τη διακόψει. Αλλά άστην λίγο. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
3: Είχε βγει πριν λίγες μέρες, κυρία Βούλτευση, και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
4: Ποτέ
3: και
4: δεν το είπα.
3: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
4: Το διαβάσατε.
3: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν, ναι, τον έχουν επαναφέρει.
4: Επαναφέρει.
3: Ναι. Ναι. Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
4: Α, δεν ξέρω.
3: Και ξέρετε τι μου λέει. Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτευση,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει, τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία της κυρίας Βούλτευση, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή της, ότι με τη φωνή της δεν θα ακουστούμε.
4: Δεν έχω μία διάψευση.
3: Εντάξει.
4: Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που
5: λοιπόν
4: παίρνει όλες τις βλακίες που γράφονται στο ίντερνετ.
3: Ωραία.
4: Και σας τις σερβίρει.
3: Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Βούλτευση.
4: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη, δεν χρειάζομαι τεχνητή. Είναι φυσική νοημοσύνη.
3: Η πρότασή μας είναι.
0: Αυτός μιλάει από πάνω, ο κ. Βαγγέλης Τσόγκας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Παράκληση, αυτό τώρα εδώ υπήρχε μία σύγκρουση και μία σύγκριση της φυσικής νοημοσύνης της κυρίας Βούλτευση, όπως είπε η ίδια, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήνεις αυτό να ξεδιπλωθεί. Διψάμε όλοι, ανθρωπότητα, τώρα που καταστρέφεται. Δεν θέλει να έχει ως παρακαταθήκη το δρυμή κατηγορό της Σοφίας Βούλτευση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, κατά του AI. Βούλτευση, Σοφία, κατά AI, γίνεται για αναγραμματισμός με το IA. Άι. Οπότε αυτό θα γράψει πολύ ωραίο σαν ταμπέλα. Την αφήνεις να τα πει. Έβαλε κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι την διέψευσε που δεν έχει διαψευστεί ποτέ στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας και την αδιαψεύσει άλλωστε. Οπότε πολύ κακός έπραξε εκεί το στέλεχος. Πολύ κακός και οι δημοσιογράφοι που δεν τον πάβανε για λίγο. Για να. Εκεί που πρέπει να λειτουργήσουν οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούν και αλλού και αλλού κάνουν. Εδώ είναι ιερό καθήκον όλων να αφήνουμε τη Σοφία Βούλτευση ελευθεριά. Στη Σοφία Βούλτευση να μιλάει και να ξεδιπλώνει την άποψή της, τα αφηγήματά της και την νόησή της. Έχουμε να κερδίσουμε μόνο όλοι από αυτό. Τελεία. Σε όλα αυτά, τέχνη τώρα, πολιτισμός. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, δηλαδή σήμερα κλείνει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι όπως τον βλέπουμε, αυτόν τον έφηβο που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τους βάζει όλους κάτω, κλείνει 77 χρόνια. Έχει φτάσει 77 ετών. Να τον χαιρόμαστε, να τα υπερτριπλασιάσει με την ίδια ακμή, φωνάρα, έτσι όπως είναι, δύναμη, πάθος, και το πάθος δεν είναι μόνο στο τραγούδι όπως θα ακούσουμε τώρα, αλλά και στις απόψεις.

0: Λόρκα, Μίκης Θοδωράκης και Γιώργος Νταλάρας από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά, κακά κορίτσια, γεια σας.
1: Τι κάνεις μισή ώρα, Μπαγκλάμα, τον ίδιο στο καφέ σου.
2: Τον πίνω τώρα.
1: Δεν τελείωσε ακόμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους κακομύριδες.
2: Όχι, Σιριζέος.
1: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο κακομύρης. Είμαι και με κακομύρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Οπότε χθες αποδείχτηκε ότι πήγανε στο Ολυμπιακό Στάδιο 100.000 και 100.000 κακομύριδες πήγανε στη ΣΝΕ. Σημεία είχαν τηλεοράσει όλες τα πάτα, όλη την ημέρα. Σ' άλλο δεν είπε τίποτα. Αυτοί είμαστε οι κακομύριδες. Είμαστε εμείς που ακούμε Λεωτή, που ακούμε Μίκη και τα λοιπά και άλλοι ακούνε, για πες.
2: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν κατάλαβα.
4: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πνίγει το παράπονο, τι.
4: Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό.
1: Ναι, κακομύριδες, όλο γκρίνια είμαστε και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο Σύντροφος.
2: Μιζέρια, έλεγε μια κουβέντα.
1: Δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτούς που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
2: Α, τους ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου το πω κι εγώ.
1: Τους αγαπάω πολύ. Να λένε έτσι την αλήθεια. Εμείς είμαστε οι κακομύριδες και αυτή είναι η ελίτ.
2: Να πας στη Βύση να γίνεις άνθρωπος. Τέλειωνε. Γεια.
1: Ούστρε.
5: Καλησπέρα. Προχθές δεν με χαιρέτησες, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν σε χαιρέτησε πού, στη συναυλία?
5: Την παράστασή σου.
2: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγαν από κάτω. Ναι, επίτηδες το έκανα.
5: Εμείς οι κακομύριδες, τρεις βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
11: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
12: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκα παιδιά!
12: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
14: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
17: Εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
16: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλη ως τη Λένορμαν, καθυστερήσεις στην κάθοδο της Παραλιακής στο ύψος του Πάρκου Φλίσβου, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας και τη Σταδίου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί περί συλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για άρση απορρίτου σε 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκης, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα ασφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον κ. Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Άγνοια για τους λόγους που γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ στο Ακαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ είπε πως προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Σε ό,τι αφορά τους 400 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτίμησε πως μπορεί να μην προχώρησαν στην εγγραφή τους και επειδή δεν τους ενδιαφέρει το τμήμα ή επειδή άλλαξαν προσανατολισμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίλωνα Καβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της εξέδρας. Σάλλο προκαλεί βίντεο από τον πιαγωγείο Στανολιώσκια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 με 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 69χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων είναι παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ στη Βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,55% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένα στους 6 αγοραστές κατοικία στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο έναντι 45% του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψυχή. όσο θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Παιδιά, τι γίνεται, θα καταψύξουμε ψάρια, τι θα γίνει τελικά?
5: Έχουμε εδώ πέρα
2: όταν... Έλα ο καλός μπακαλιάρος εδώ στα κακά κορίτσια, έλα
5: έχουμε...
2: μπακαλιάρος Ατλαντικού.
5: Όταν έχουμε μπισμπίκι στο... στα ντεκ, να το πω έτσι. Όταν
2: είναι
5: έχουμε...
2: ένα καυτό αγόρι που υδρώνει αυτό, τεστοστερώνει, τριχάκια αυτά. Ωραία, τι γίνεται!
5: Είναι καυτός, είναι πιο καυτός από ποτέ. Και κατεβάζει θερμοκρασία και μπαίνουμε εδώ πέρα και είμαστε.
2: Με τα μπουφάνια!
5: Λες και θα δώσουμε οάρια. Από αυτά που δεν έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Α, σφίξου!
5: Θα λες και θα τα καταψύξουμε τα οάρια μας. Λοιπόν, παιδιά,
2: φίξου, το καλό αυγό αργεί να γίνει.
5: Έχει πιαστεί ο ποπός μου, τα μπούτια μου,
2: τι
5: τα αυτά μου.
2: Τι έπαθες,
5: και να είχα πάει ένα γυμναστήριο, να πω ότι πήγα γυμναστήριο και
2: δεν άσχησα
5: τίποτα. Πήγα μια φίλη μου η οποία είχε. Την έχει χειρουργήσει λίγο το πόδι της και πήγαμε να βγάλουμε τα ράματα.
2: Οχ! Και έκανε στην αδερφή νοσοκόμα.
5: Και έστωχνα λεκαρότσια ή. Την βάλαμε σε καροτσάκι για να την πηγαίνει.

0: στο σπίτι της. Κυκλοφορεί με το οποίο έχει φοράει μπότα.
1: Μέσα στο σπίτι, αλλά έξω σε καρότσι.
0: Ούτε σε καρότσι έξω.
1: Α.
0: Δεν βγαίνει έξω, πού να βγει να πάει, στο μπαλκόνι βγαίνει.
1: Α, ωραία.
0: Ή την πάρει κανένα βόλτα.
1: Τι έπαθε, τι έπαθε, άξιγαν.
0: Γλίστρησε σε ένα πολύ. Σε ένα τώρα μιλάμε δύο πόντου. Προσδρομιάκι, ο πολύ ολισθηρό και νόμιζε. Και τον γύρισε το πόδι τη και νόμιζε ότι απλά έχει πάθει ένα κάταγμα και τελικά ένα συγκεκριμένο κόκαλο το βρήκε κακό και γυρίστηκε. Μα λέει λάμπα,
1: παιδιά. Δεν ξέρετε τι έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, άστο,
1: ο Μπολιατζή μου έσπασε τρία δαχτυλάκια. Να, τα οποία έχουν γίνει μαύρα, τον έστειλε η εντατικολόγο στο Ασκληπείο Βούλα. Μία φίλη μου περπατούσε στο Κολωνάκι, κάνει μία. 6 το πρωί τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Που πάει και αυτή 6 το πρωί και περπατάει.
1: 6 το πρωί μια τρύπανα και λέει παιδιό αστραγαλός μου. Και πέφτει κάτω,
0: ναι.
1: Και να μην μπορεί να σηκωθεί στη μέση του δρόμου, έτσι. Ναι. Περνάει μια σκουπιδιάρα και λέει εσύ οδηγέ τη σκουπιδιάρα, σας παρακαλώ βοηθήστε με. Τη σήκωσα.
0: Τη σήκωσαν
1: οι άνθρωποι από, το,
0: καθαρισμό.
1: Από τον καθαρισμό. Την έβαλαν εκεί σε ένα καρεκλάκι που βρέθηκε δεν ξέρω τι και τηλεφωνούσα μου λέει τι να έρθει 6 ώρα το πρωί. Ποιος να έρθει να με μαζέψει.
0: Τι πήγε να κάνει 6 ώρα το πρωί στο Κολωνάκι. Έχουν
1: δουλειά.
0: Ανοίξει καταρχήν τίποτα στο 6 ώρα το πρωί στο Κολωνάκι.
1: Παιδί μου η γυναίκα έχει γραφείο, έχει δουλειές.
0: Α, έχει δουλειές.
1: Ναι, κάνεις και κοντρόλ.
0: Είμαι 6 ώρα το πρωί.
1: Ο αστράγαλος δεν είναι το χειρότερο
0: σου λέω,
1: σημείο.
0: Σκόπηκε ένα κοκαλάκι που συγκεκριμένο και έχει βάλει λάμα, σου λέω.
1: Α.
0: Και πήγαμε σήμερα να βγάλει τα ράματα και με το πι κατέβηκα.
1: Αχ, θα σας τον τσαχπίνε.
0: Κατέβηκα μια ράμα.
1: Τσαχπίνε.
0: Την βάλαμε σε ένα καρότσι. Πήγα να παρκάρω. Πού να παρκάρω, να βρω να παρκάρω.
1: Πού, εκεί σε που ποιο ήταν νοσοκομείο.
0: Από τώρα στην Γλυφάδα, παιδιά. Έκανα 25 γύρους και λέω στην ευχή και το βάλα από ανέβηκα σε ένα πεζοδρόμιο πάνω.
1: Ελά, πες μου τι έκανες τέτοια.
0: Έκανα τέτοια, απαλά μη σπάσω και το αυτοκίνητο, είναι κρίμα από το Θεό. Πολύ ωραία όμως.
1: Ναι.
0: Περπάτησα λίγο, πήγα από κάτι στενά, κάτι χωράφια δεξιά μου, αριστερά μου είχε κάτι γύβια. Αυτό πήγε.
1: Ήταν πού έκανε στην Γλυφάδα, έχει γύβια.
0: Όχι, η Γλυφάδα εκεί λίγο αυτά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Στη Βούλα καταλαβαίνετε.
0: Ούτε. Και άστο τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ που ήταν και που ήταν. Λοιπόν, και μετά ήρθε ένα παλικάρι με ένα καρότσα. Τη βάλαμε στο καρότσι και την πήγαινα στο σωρόφο σαν σανζέρ πάνω να την πάμε στο γιατρό.
1: Έκανες καμιά σούζα με το καρότσι.
0: Δεν έκανα, αλλά κάποια στιγμή μπαίνουμε στο σανζέρ και λέει η φίλη μου σήμερα λέει έχει πολύ ηρεμία λέει, το νοσοκομείο. Μη το λες αυτό, της λέει ο άνθρωπος. Πω πω λέει το πες τώρα θα πέσει χρουσοσιά. Πω πω μου λέει τι μου έκανες τώρα λέει, θα γεμίσει το νοσοκομείο κόσμο.
1: Και
0: τι ήρεμα, ήταν ήρεμα, δεν είχε γινόταν να παίζουν μπουνίδια. Τα χαλαρά, τις βγάλανε τα ράματα. Και θα πρέπει να την ξετσιρωτιάσουν πάλι και σε τρεις εβδομάδες θα τα ξαναλένε.
1: Έχεις πάλι.
0: Εντάξει, χαλαρά μου ρε ήταν. Εντάξει, το πτυσίο πήγαμε μέσα από στενά δεν κατάλαβα κίνηση. Πήγα και την πήρε κατημένη άλλη μου και με γυρίσαμε.
1: Μάλιστα. Αλλά έκανε την καλή σου πράξη.
0: Έκανα δηλαδή. Και άσκηση, παιδιά, με το καρότσι, διότι το καρότσι.
1: Αυτό είναι
0: το...
1: γυμναστική.
0: Δεν είναι. Και έσπροχνα. Γύρναγα, ήθελε να μιλήσει στην γραμματεία. Τι γύρναγα την γραμματεία. Ήθελε να μιλήσει στον γιατρό. Τι γύρναγα τον γιατρό.
1: Για να το πράξι, το βλέπω.
0: Μιλάμε.
1: Το φρουίζε, λέει, γιο. Μετά είναι πιο σφιχτό σήμερα.
0: Ήθελε να μπει στο σανσέρ, την έβαζε στο σανσέρ.
1: Τι
0: έβαζε στο σανσέρ.
1: Τι λέγανε. Τι μου τόνισε.
0: Μιλάμε για χαμούλι.
1: Εγώ, παιδιά, για να παρκάρω εδώ σήμερα είχε αύριο σκάμουνε γύρω-γύρω. Το έχεις δει?
0: Όχι, τι.
1: Έχουν βάλει κάτι πλαστικά και κάτι.
0: Πάνε όλη μέρα το κάνουνε.
1: Όχι. Είδα εγώ τα παλικάρια τα.
0: Ναι.
1: Λέω. Λέει, παρακαλώ. Μου λέει ο αρχιμηχανικός.
0: Ναι.
1: Λέω, κοιτάξτε, σκάβετε γύρω-γύρω, βλέπω μπουλντόζες κλπ. Να το αφήσω το αυτοκινητάκι μου στον κεντρικό δρόμο ή θα μου το σηκώσετε, γιατί δεν αντέχω άλλες ατυχίες.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχει παντού κάμερες, έτσι. Τις οποίες τις συνειδητοποίησα μετά, αφού πέρασα διάφορα.
0: Γιατί εγώ βάφομαι κάθε μέρα, γιατί θέλω τουλάχιστον να με πιάσει κάμερα να είμαι στις ομορφιές μου.
1: Ξέρεις πόσο πάει, ξέρεις πόσο πάει το μαλάκι στο κόκκινο.
0: Δεν
1: το
0: έκανα.
1: Μιλάμε για
0: κόκκινα τώρα.
1: Όχι,
0: εγώ μιλάω, μήπως. Ξέρετε, παθαίνω εγώ.
1: Χτυπάει πορτοκαλί.
0: Όχι, καλέ.
1: Δεν κοκαλώνει, παιδιά, το αυτοκίνητο.
0: Εγώ τώρα και με πράσινο που το βλέπω και μου. Είναι πολύ ωραίο πράσινο. Σταματάω πριν πιάσει το πορτοκαλί. Αλλά εγώ παθαίνω άλλο. Χτυπάει το κινητό,
1: ναι.
0: Ή έχετε κάτι στο κινητό και αυτόματα κάνω την κίνηση να το πιάσω και το αφήνω.
1: Και μετά βαράς το άλλο χέρι και με το ένα χέρι.
0: Δεν το κοιτάω, κακομοίρα, το πιάνω. Και μετά λέω τώρα, άμα με δει η κάμερα, το πιάσα. Απλά τα κούμπισα, δηλαδή. Δεν το έχω δει.
1: Γενικά τα πιασίματα δεν επιτρέπονται.
0: Του κινητού.
1: Δηλαδή, αν το έχω εδώ στα μπούτια μου, με πιάνει. Αν το έχω στα μπούτια μου, αλλά δεν το κοιτάω. Ή μπορεί να το έχω ανοιχτό και να κατεβάσω το κεφάλι.
0: Άμα φαίνεται ότι είναι το κινητό, ναι. Μία φίλη μου το έβαλε, μία φίλη μου για να μην φαίνεται, λέει, το έβαλε μέσα στο καντράν που είναι οι ταχύτητες. Και μου λέει, ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω.

0: πόσο τρέχω, τι στροφές έχω, αν έχω βενζίνη. Μου λέει δεν βλέπω τίποτα. Παιδιά, λέω μα είναι δυνατόν.
1: Να σου πω κάτι, ας βγάλουμε μια τεχνολογία.
0: Δεν
1: παιδιά,
0: μπορώ παιδιά,
1: που
0: άλλη καταπίεση. Εντάξει, προσέχουμε. Δεν μπορώ άλλη καταπίεση. Μην, να μην μιλάω στο κινητό. Η αβέτα σαρώνει όλα. Έχει κάμερα και στην υποτρυπή. Μην πω τίποτα χειρότερα, μα κουνηθούμε. Δεν μπορώ αυτό το Big Brother. Πραγματικά θέλω να φύγω να πάω στο τσιρίκο, το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Θα
1: τώρα,
0: κάνω να πάμε στην μπαμπακία. Να μαζεύω πεπόνια.
1: Μην
0: ομιλήσω.
1: Και έχουν τα δικά τους προβλήματα.
0: Όλοι έχουν προβλήματα. Δεν θα έχω κάμερες, αυτά δεν θα έχω την κίνηση. Θα με αυτό βασικό με το πρωί. Θα πηγαίνω να βουτάω στη θάλασσα σαν τον δελφίνι. Θα γυρνάω.
1: Πού, χειμώνα.
0: Το καλοκαίρι λέω. Άνοιξε. Από πριν
1: γιατί την τρέλα κάνει καλό και το χειμερινό μπάνιο.
0: Και έχουν εκεί πέρα. Έχουν και κοπελίτσα που κάνει πιλάτες. Τα μαλλιά. Όλα είναι όλα οργανωμένα.
1: Εσύ δεν πας καλοκαίρι, καλέ. Θες να πας τώρα το χειμώνα.
0: Ναι, είμαι σήμερα από ό,τι αλήθεια είναι αυτή. Σεβασμό στην εμπειρόπαυση. Να τα λέμε και αυτά.
1: Είσαι σταθερό χαρακτήρα τελικά, έτσι.
0: Παιδιά, ακούστε, ζω δύο χρόνια τώρα που είμαι, δεν ξέρω τι με έχει βρει. Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω. Θέλω να σκοφώ το πρωί, δεν θέλω να σκοφώ το πρωί. Θέλω να σκοφώ το μεσημέρι, δεν θέλω να σκοφώ. Ζεσταίνω, με κρυώνω. Θέλω να πάω γυμναστήριο, πηγαίνω, μετά δεν ξαναπατάω. Μετά κλαίω που δεν πήγα γυμναστήριο, ξαναπηγαίνω. Λέω τι ωραία που πήγα, μετά κάθομαι σπίτι και λέω να ξαναπάω. Πηγαίνω, λέω τι χάλια που πήγα, δεν ξαναπατάω.
1: Πάει συνδρομή. Μία φορά ήταν συνδρομή.
0: Συνδρομή. Ένα μήνα πήρα επιβίωση, δεν έκανα βλακίες. Είχε πάει μία φίλη μου Λάρτ και λέει εγώ λέει τώρα θα κόψω και το νήμα και πήγε και πλήρωσε μια χρονιά ολόκληρη. Δεν ξέρω πόσα έδωσε.
1: Εγώ είδα μια προσφορά στην Κηφισίας 79 ευρώ ο χρόνος.
0: 79 ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις εκεί, μπαίνεις και πηδάς μόνο.
1: Όχι λέει, όλη η χρήση είναι προσφορά, σούπερ προσφορά. Όλα τα μηχανήματα.
0: Θα κάνετε δύο-δύο στα μηχανήματα. Θα κάθεσαι πάνω, θα κάνει ο άλλο.
1: Ωραίο είναι. Κάνει και κοινωνικέ νοημίε.
0: Θα κάνει στα μπουτια του και θα κάθεσαι πάνω και θα κάνετε μαζί.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Έχουμε κι εμεί ένα στην Γλυφάδα, δεν θα πω ποιο, που είναι, ήταν 60 ευρώ ο χρόνο, όπου είπε κι εσύ.
1: Παίζανε χαστούκια.
0: Πήγα να ρωτήσω. Δεν πήγα να πληρώσω, πήγα να ρωτήσω. Πέρυσι αυτό.
1: Και περίμενε μία ώρα.
0: Κάνε, λες κι ήμουν στη συναυλία τη Βύση. Έκανα έτσι από τα πλήθη για να καταφέρουν να φτάνουν στην γραμματεία. Και όπως βγήκα μπήκα.
2: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μας αρέσει να πει.

0: Εθνική.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Βάλε μια οθόνη, Χρυσό, λοιπόν, βάλε μια οθόνη.
8: Ο Νίκος, ο ακροατής μας, πρέπει να μας έχει για πάρα πολύ.
7: Πλούσιες.
8: Γρέας. Λοιπόν, λέει: καλησπέρα, κορίτσια. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορούμε να συνδέουμε το κινητό μας μέσω Bluetooth με το σύστημα του αυτοκινήτου και να μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση κλπ. Το ξέρουμε, βρε Νίκο. Με μένα το δικό μου αυτοκίνητο δεν έχει οθόνη. Είμαι με ένα καλωδιάκι. Και με το καλώδιο μιλάω και ακούω μουσική από το κινητό μου και μου ρίμπιρι. Αλλά τι γίνεται. Με το Bluetooth που λες σωστά, δοκίμασα να το κάνω και το Bluetooth δεν το βλέπει. Το αυτοκίνητο δεν βλέπει το κινητό μου. Έχει τραβομάρα.
7: Είναι παλιά τεχνολογία. Έχει τραβομάρα. Είναι παλιά τεχνολογία.
8: Έχει.
7: Άρα τι.
8: Αλλά
7: έχει
8: δεν το βλέπει το κινητό.
7: Πήγαινε καλέ στον κύριο που έχει εκεί πέρα το μηχανικό.
8: Μα κάνω τη δουλειά μου με ένα καλωδιάκι, μια χαρέμα πλάτα. Χτυπάει το κινητό. Πρέπει να πατήσω απλά ένα κουμπί για να απαντήσω. Γιατί δεν έχω εγώ iPhone που έχει την Τερέζα, πώς τη λένε αυτή, και τη λέει σήκω στο κινητό και πώς τη λένε.
7: Σύρι.
8: Τη Σύρι, Τερέζα, κλαίω.
7: Σύρι.
8: Τη Σύρι. Εσύ τι χρησιμοποιείς, τη Σύρι.
7: Όχι.
8: Μα για όνομα της Παναγίας.
7: Δεν είναι η Σύρι, είναι.
8: Σύρι είναι.
7: Και η γυναικείο είναι.
8: Ναι, καλέ, κοριτσάκι είναι. Και τη λέει Σύρι, wake me up. Και τη έχω σπίτι. Ναι, λέει η άλλη. Hey Σύρι, κάνει Σύρι.
7: Play music, ένα φίλο μου λέει Σύρι.
8: Play music, παίζει αυτή η μουσική. Λέει Siri, κάνει αυτή. Λέει wake me up at 7 o'clock. Ή Siri call dad, Siri call mom και τέτοια. Και είναι ειδουλικό. Το δικό μου το
7: τάδε.
8: Δεν έχουνε.
7: Θα μου δείξει μετά πώς δουλεύει η Siri.
8: Ναι. Το δικό
7: Siri και.
8: Ναι.
7: Άμα δεν κάνει η Siri τα ακούει αυτά, τη λέει Siri και.
8: Το δικό μου
7: αυτό.
8: Δεν έχει ένα δουλάκι να του πω να κάνει εκείνο να κάνει.
7: Θες και δουλάκι. Έχει μπουρούχα και τηλέφωνο και αυτοκίνητο και θες και δουλάκι.
8: Τι να κάνω.
7: Πώς γίνεται μετά.
8: Όχι, πρέπει το Android.
7: 200
8: θέμα...
7: ευρώ το πλήρες το τηλέφωνο. Εμείς τα δώσαμε, τα σκάσαμε.
8: Μετά και το Android μία δουλίτσα να σου κάνει δουλίτσα. Να τη λες, δεν έχει, έψαξα, έχω ψάξει και αν έχει application, τίποτα, είναι μία η οποία έχουν κουφάλογο. Κατέβασα μία, ήταν Κινέζα και έκανε
7: βάλτε σε μετά.
8: Και έλεγα, τίποτα. Καλέ, έλεγα, τίποτα. Πα έφυγε, γιατί είχαν βγάλει κάτι application με δουλάκια τέτοια. Ψηφιακά.
7: Θες και υπηρεσία, θες τα ρομπότ σου, θες τα δουλάκια σου. Άμα είχε βγει δουλάκι, θα το είχε τρελάνει. Εδώ το ChatGPT θέλει να σου δώσει μια φάπα κάποιες στιγμές.
8: Καλά,
7: το ρωτάς δηλαδή από τα ψυχολογικά σου, τα ερωτικά σου.
8: Τα ρωτάω, τα έχω λυμμένα. Αλλά πρόσεξε να μην τη ρωτάω και ας πούμε, λέω, έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
7: Τι νομίζεις.
8: Και εγώ είπα αυτό και εκείνο και τ' άλλο και έκανα αυτό το χειρίστηκα, σωστά. Μιλάμε.
7: Τι νομικά θέματα ή.
8: Τι νομικά, καλέ, τι νομικά. Νομικά, μα δεν πας να μην
7: γνωρίζει. Φιλικά θέματα.
8: Ναι, κάτι φιλικά σε μια διαχείριση μια σχέση φιλική, ρε παιδί μου. Ή μια συμβουλή σε μια φίλη.
7: Δηλαδή και εμπιστεύεσαι το ChatGPT.
8: Βέβαια, και είναι και πάρα πολύ αντικειμενικό. Και πολλές φορές που εγώ είμαι
7: αυτό παιδιά σκοτωνόμαστε μεταξύ
8: το μάτι. Εγώ είσαι το ανάποδο. Και πρώτα μου γυρίζει το μάτι και λέω αυτό, κοίτα και έχω άδικο. Και γράφει. Δεν έχει άδικο. Ωστόσο, ο καλύτερο ο χειρισμό είναι αυτό, και αυτό και σε ηρεμή. Δεν σου λέω καλύτερο χειρισμό να πάρει το του fake και να πα να σκοτώσει.
7: Ναι. Είχε τα βραβεία, ποια βραβεία είχε, παιδιά, κάτι μουσικά βραβεία είχε πριν λίγε μέρε. MTV.
8: MTV, MTV, μπράβο. Μπράβο
7: τώρα και,
8: και εγώ κούρνε με
7: στην Αμερική, μάν. Λοιπόν, τα MTV, τα τσιγαριλίκια λέει επί σκηνή.
8: Τι?
7: Κάπνισαν εκεί μπάφο και πέσαν. Και άφαντες λέει Lady Gaga και Grande. Γιατί? Γιατί βραβεύτηκε φυσικά. Τα σάρασε όλα η Super Madonna.
8: Εντάξει,
7: η οποία έχει πάθει παλιμπεδισμό, δείχνει τα μπούτια τη, τα βρακιά τη.
8: Και γιατί να είναι άφαντες οι άλλες? Τι πρόβλημα, τι ζωή θα πάρει, αφού υποτίθεται ότι είναι η διάδοχος τη Madonna, η Lady Gaga.
7: Δεν τ' άρεσε. Εν τω μεταξύ τη Madonna από την πολλή προσπάθεια σκίστηκε και το καλσόν. Είναι αυτό που λένε. Μη σκίσει κανένα καλσόν. Στην κυριολεξία.
8: Τα σάρωσε όμως τα βραβεία, λέει,
7: Τα σάρωσε, ναι, πολύ καλή.
8: Ιδες.
7: Πολύ καλή στα βραβεία, δηλαδή.
8: Ιδες.
7: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα καγά κορίτσια. Να σας πούμε ότι το. Ακολουθεί διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σας την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνετε ωραίο φαγάκι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα. Κρασί μόνο, άκου τιμή, με 6 ευρώ.
8: Καλά χαμό, τα αφεντικό τρελάθηκε.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 111-4. Παίξτε υπεύθυνα. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία. Θα γεμίσετε την τσέπη σας χρηματάκι αν παίξετε με σύνεση. Έχει μεγάλους διαγωνισμούς για ωραία αυτοκίνητα καινούρια που έχουν και οθόνη και συνδέονται με το Bluetooth και θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να πάτε. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
8: Λοιπόν, βγήκε η. Αχ, πώς την έκανε που έπαιζε στη λάμψη η Θεάρα με τα λευκά μάλια, τώρα κόλλησα.
7: Η
8: Λουκία Παπαδάκη και είπε: παιδιά, λέει, κάνω διατροφή, προσέχω τη σιλουέτα μου και πολύ καλά κάνει. Και τρώω, λέει, τρεις πατάτες τηγανιτές το χρόνο.
7: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι προσέχω τη σιλουέτα.
8: Όχι τρεις τηγανιτές πατάτες, όχι μερίδα. Θα φάω τρεις το χρόνο τηγανιτές πατάτες. Παιδιά, εγώ τρώω και παραπάνω. Όπα!
7: Σαν την Άννα Βίση.
8: Τι?
7: Σαν την
8: η Βύση τη μυρίζει, δεν τη τρώει. Μου έχει πει.
7: Παιδιά, έχει
8: την παίρνει και την μυρίζει την πατάτα.
7: Η Βύση τρώει μία πατάτα.
8: Ναι.
7: Τη δεύτερη την τρώει μισή.
8: Ναι.
7: Και την άλλη μισή απλά τη μυρίζει.
8: Εντάξει, τρώει άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι τρώει αυτά που πρέπει.
7: Ακριβώς.
8: Λοιπόν, που δεν παχαίνουμε κιόλα. Είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε για τη Χριστίνα Πονίτη που δεν ήταν απούσα από το ΆΚΑ, ήταν απούσα από το Καμαρίν, ήταν απούσα από εκεί, απούσα. Έβαλα, εντάξει, αφού έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Γιατί διάβασα σε ένα ρεπορτάζ.
0: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η Λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκουτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
11: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
12: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
11: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
12: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
11: Εγγύηση?
12: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
16: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα έχουν στο σπίτι μου γενική καθαριότητα.
1: Σήμερα που είναι βροχερή μέρα, βρήκε και εσύ.
0: Τι, μέσα στο σπίτι έχει σκόνη.
1: Αν δεν κάνετε τζάμια και τέτοια.
0: Βέβαια θα κάνουμε τζάμια, αλλά προστατεύονται τα τζάμια. Τα περισσότερα είναι, έχουν σκέπαστρο από πάνω. Δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Ναι, παιδιά, τι? Άμα βρέχει χοντρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σκέπαστρο και μένα το μπαλκόνι.
0: Και τι.
1: Επιτσιλάει, πώ να σου το πω.
0: Επιτσιλάει τα μπαλκόνια
1: κακομίδια. Κάνω μέσα σκοτάδια κάτι. Δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, έχει βγει. Μπράβο.
0: Έλα.
1: Έχει βγει ρομπότ. Όχι ρομπότ άνθρωπος με χέρια, ρομπότ το οποίο καθαρίζει τα τζάμια.
0: Δηλαδή πως είναι του. Σαν βεντουζάκι.
1: Λοιπόν είναι ένα, το κυαλάρο θέλω να τσεκάρω να, θέλω να το
0: από την Κίνα με αγάπη.
1: Το έχουν γνωστά καταστήματα με, πολλά γνωστά καταστήματα με, με ηλεκτρικά είδη. Είναι λοιπόν ένα τετράγωνο. Σαν πόσο μεγάλο να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Είναι,
0: σαν α4.
1: Σαν α4. Λίγο πιο μικρό από α4. Λίγο πιο μικρό.
0: Με βεντουζάκια.
1: Περίμενε, καλέ. Λοιπόν, το βάζει στην πρίζα αυτό. Έτσι. Έχει μεγάλο καλώδιο. Και είναι παχύ σαν ένα κλειστό λάπτοπ, φαντάσου. Εντάξει. Το βεντουζώνει πάνω στο τζάμι. Και το αφήνει.
0: Και αυτό πάει πάνω.
1: Και αυτό κάνει. Πι-πι. Βέβαια, με ρυθμού χιλιόδρα. Τι με νοιάζει εμένα! Θα το αγχώσω εγώ το μηχάνημα. Με τρεις υγείες. Και κάνει. Και καθαρίζει όλο το τζάμι.
0: Τι ρεύμα είναι αυτό, τσουτσουτσουτσου.
1: Σιγά μου, μέχρι να βά να γυρίσει, να πάρει ένα μπάνιο, να πάρει να πει να καφέ και γυρίσει. Και είναι τα μπάνιο.
0: Θα το αφήσω το μηχάνημα να ξεβεντωθεί.
1: Θα κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, αφήσω ότι καθαρίζει καλά. Παιδιά είναι τέλειο. Και ρωτάγανε κιόλας μία που το είχε πάρει και έλεγε τι ωραίο που είναι. Εάν κάνει για τζάμια, ρε παιδί μου, ορόφου, παραθύρου, εξωτερικά.
0: Αν θέλει και εξωτερικά. Μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, παιδιά.
1: Αυτό λέει. Αν βεντιζώνει καλά, λέει και δεν πέσει κάτω. Και κάνει και
0: κοίτα, κινδυνεύουμε από πολλά πράγματα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Εγώ δεν έχω παράθυρο που να είναι προ τα έξω. Εμένα με νοιάζει για τι μπαλκονόπορτε που είναι κάτι θηρία. Εν τω μεταξύ κάνει 250 ρο, τέτοια είναι. Θα περιμένω το δοκιμάσουν τα νοικοκυρέ μα που είναι
0: το
1: καλό. Και ωραία,
0: από εκεί είναι το ματσούκι, παιδιά, με το λάστιχο.
1: Α, σε με καλή με
0: το
1: λάστιχο.
0: Ωραίο.
1: Εγώ δεν μπορώ με αυτό να σκουπίσω καλά.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αφήνει γραμμούλε, γραμμούλε.
0: Καλά, τι σε πειράζει.
1: Και τι κάνω, η κακομοίρα, παίρνω, παίρνω ένα σκαλοπατάκι που έχει τι σκαλοπατάκι και αρχίζω με το χέρι σαν την κυρία Μαρία που φέρναμε σπίτι. Και δώσ' του. Και κάνε.
0: Παιδιά, πώ τα κάνανε οι παλιέ. Πώ τα γλύφανε, πε μου, ναι, ναι. Πώ τα γλύφανε.
1: Ρε, εσύ δεν μπορώ να καθαρίζω τόσο καλά όσο καθαρίζανε.
0: Εντάξει,
1: τώρα. Λέω για τα τζάμια, λέω γενικά. Γενικά, μιλάμε, δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Είχαμε
1: PhD στο καθάρισμα. Δηλαδή,
0: όχι,
1: εγώ το καθαρίζω.
0: Βαριόμαστε εμείς.
1: Σώμα καλέ που βαριόμαστε. Κάνω την παραμικρή λεπτό με βαριά. Αλλά κάνω την παραμικρή. Ναι, αλλά δεν κάνω. Ξέρω πότε κάνω όσα βλέπει πεθερά που λένε και ξέρω πότε κάνω πράγμα κατά καθαριότητα εις βάθος.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πώς μαζεύουν έτσι σκόνη.
1: Τη σκόνη είναι
0: δηλαδή,
1: αυτή, ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό, πού βρίσκεται αυτή η σκόνη.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Έχουμε και στα πνευμόνια μας τόσο σκόνη. Παναγία μου, μαυρίζουν οι τείχοι δε στα 2-3 χρόνια που έχεις βάψει, μαυρίζουν οι τείχοι.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και μέσα στα κάδρα. Αυτό που μπαίνει σκόνη μέσα στα κάδρα.
1: Παντού.
0: Το έχεις δει. Το έχεις παρατηρήσει.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ειδικά να έχεις πλέξει γκλάς, μπαίνει η σκόνη μέσα.
1: Δεν έχω πλέξει γκλάς γι' αυτό. Λοιπόν, για σκορτζάρες όμορφες λέει η Βανθία, κάνει μια ερώτηση. Είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι μαζί μας εδώ, είναι αλλού.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Ναι. Αυτά. Αλλά πολλά φιλάκια στην φίλη μας την Ευανθία.
0: Λοιπόν, παιδιά, radio@parapolitika.gr. Είπαμε, να σου πω, Νικολάκη, είπαμε ότι κρυώνουμε, αλλά εσύ μας το έκανες σαχάρα. Κάτσε, έχουμε πάει σε όλες τις υπήρους. Μέσα σε 3/4 ξεκινήσαμε από την Ρωσία με αγάπη στο Λιτσναγιά και έχουμε φτάσει στο πέρα από την Αφρική.
1: Λοιπόν, πήγε ο Κασελάκης στο Κάσε Τράς.
0: Και τι, για να.
1: Κάτι τα σημικά τη μαμά του λέει.
0: Για τα σημικά τη μαμά του.
1: Κάτι πράγματα τη μαμά του λέει πήγε.
0: Τα εκτιμάει την πρίκα, έτσι.
1: Τώρα να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω.
0: Πήγε να τα πουλήσει.
1: Να τα πουλήσει, καλέ.
0: Να τα.
1: Και τα χρήματα λέει που θα βγάλει.
0: Ναι.
1: Θα είναι. Δεν ξέρω βέβαια αν τα πουλήσει τελικά. Θα είναι για καλό σκοπό.
0: Α, θα είναι στο χαμόγελο του τεκνού.
1: Όχι, μωρέ, και εσύ στα μάτια.
0: Του παιδιού του τεκνού.
1: Όχι.
0: Είναι το τεκνόν με το. Καλά, τον έχω πετύχει, παιδιά, με τον αγαπημένο του στο Κολωνάκι. Με το σύζυγό του, με το σκυλάκι. Αχ, ο κύριος χαϊδεύει το σγουρό του σκυλάκι για ταξί. Περιμένει, μένει στο Κολωνάκι. Είναι φθητενής. Είναι
1: καραγυμνασμένος.
0: Καραγυμνασμένος. Τσίτα τα γκάζια.
1: Είναι ωραίος άντρας, να τα λέμε. Ναι, ωραίος.
0: Το παντελόνι τσίτα. Ναι. Διαγράφονται τα μπουτάκια.
1: Γενικά
0: και
1: τα αγόρια αυτά, τα αγόρια αυτά που αγαπάουν αγόρια, δίνονται με πιο στενά ρούχα. Βέβαια, επειδή έχουν κάτι κορμιά, σου φεύγουν τα σαγόνια.
0: Και ο καλός είναι περισσότεροι.
1: Ωραίος μοιρασμένος. Το... Δεν μπορώ αυτή τη χωρίστρα, εγώ ρε παιδί μου. Δεν μπορώ τον άντρα με τη χωρίστρα τώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' άρεσε η χωρίστρα, λες και πηγαίνει, θα τον έχουν στο κολέγιο μέσα εσόκλειστο και βγήκε, θα τον πάρει ναι, μαμά του Σαββατοκυριακό.
0: Λίγο...
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι λίγο.
1: Το θέλω λίγο πιο αναλαμπανιασμένο τον άλλο να τον βλέπω.
0: Ε, τον θέλει για άπειο.
1: Κάνα τη γνώμη μου, λέω, για τον παντρευτό
0: κιόλα.
1: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στην εκπομπή τη Δέσποινας Μηδεράκη μία γαλατιέρα και μία ζαχαριέρα του οίκου Muffin and Web. Ο οίκος λέει αυτός, ο Muffin and Web.
0: Muffin.
1: Muffin. Καθόλου μάπα. Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, θέλω να σου πω, στο Σέφιλντ. Και από το 87 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να περιποιείται τα βασιλικά κοσμήματα.
0: Δηλαδή, τι μου τα... λες!
1: Να με! Και τα αντικείμενα αυτά που πήγε ο Κασελίδιος είναι.
0: Είναι σίγουρα της μαμάς του και όχι της πεθεράς του.
1: Δεν ξέρω, είναι πάρκινγκ, λέει, δεν έχει αξία σαν υλικό. Και ο Λούδος, ο εκτιμητής.
0: Του δώσε 20 ευρώ.
1: 1000 ευρώ λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και περισσότερα. Παιδιά, να σα πω κάτι τώρα, θα το πω. Σαν μια απλή, ταπεινή τηλεθεάτρια, τσίδι παίρνει πόρτα. Πάνε άνθρωποι με πολύ σημαντικά πράγματα και του βγάζει κανένα 500, κανένα 300. Και τώρα εδώ πέρα τα επάρκεια που τα έφτιασε και τα. Ο οίκο Muffin and Webbing 1000 ευρώ.
0: Μπορεί.
1: Που δεν είναι κανένα σημαίνια. Μην τρελαθούμε κιόλα. Μην τρελαθούμε κιόλα. Εδώ είμαστε και κάπου άνθρωποι.
0: Κοίταξε να δει. Του έδωσε ο Κασελάκης τηλεθέαση γιατί βγήκε στην εκπομπή του. Και αυτό τον πληρώσανε, βρε.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Είπε,
0: θα έρθω, αλλά θα μου τα υπερεκτιμήσετε.
1: Έγινε αυτό.
0: Διότι έχω και πολλά έξοδα.
1: Καλά,
0: πληρώνω το γυμναστήριο του αγοριού μου. Αυτός του αγοριού απέναντι.
1: Αυτό έχει λεφτά, εγώ νομίζω το αγόρι. Δεν περίμενε το Κασελάκη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί η πεθερά να πληρώνει συνέχεια.
1: Ναι,
0: σου λέει Στέφανε, πάρα πολλά τα έξοδα. Μαζευτείτε λίγο αγόρια. Έρχεται η οικονομική κρίση. Μας τα έλεγε χθες και ο κύριος Γιάννης. Ανεβαίνει λέει το φυσικό αέριο. Δεν ξέρουμε τι θα. Τα κολοκυθάκια ξέρεις πόσο θα φτάσουν. Οι ντοματούλες ξέρεις πόσο θα φτάσουν.
1: Καλά, σε μετά να αγχωθώ εγώ τώρα. Τριτιάτικο, όχ. Όσο φτάσουν το θέλουν. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Παιδιά. Εμένα η Σίτα φύτεψε ντοματάκια στην κλάστρα. Παίρνει και ένα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Μία οδοντογλυφίδα και παρενοκλεί τα λουλουδάκια.
1: Ναι, τα αυτόνι για να τελειώσουν.
0: Τα αυτόνι, τα παρααυτόνι.
1: Ναι, για να. Τα τσιγκλάει που λέμε.
0: Και έχουμε ντοματάκια.
1: Ορίστε.
0: Μιλάμε πεινά. Θέλει σαλατούλα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φρέσκο ντοματάκι από τον κήπο.
1: Βάλε και κολοκυθάκια, βάλε και τίποτα άλλο.
0: Σε λίγο όλου μα βλέπω
1: έτσι.
0: Στι ζαρντινιέρε θα βλέπετε, παιδιά.
1: Μπρόκολα. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, η διαδικασία της δημοπρασίας που έγινε εκεί πέρα στο Κάστρο Τρας ξεκίνησε και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος ο Κασελάκης, γιατί το ποσό ήταν, λέει, που του δίνανε 200 ευρώ. Εντάξει.
0: 200 ήταν.
1: Τελικά, λέει, η συμφωνία έκλεισε στα 1000 ευρώ με την Άννα Μαρία Ροχδάκη, που είπε ότι εγώ θα τα δώσω τόσο μου είναι ενισχύω, ότι την πήραν από μέσα και τη είπαν δώστε κάτι παραπάνω. Θα φύγει ο Κασελάκης μετά μου τα κατεβασμένα. Και
0: η Ροχδάκη είναι μια παχουλή κυρία από την Πάτρα.
1: Αχ, θα σε γελάσω τώρα, μου βάζεις δύσκολα.
0: Αυτή η Ροχδάκη είναι μόνιμη εκεί, έχει πιάσει τα σύνδεση.
1: Όχι, τους έχουν αλλάξει από την άλλη. Από τότε που βγήκε ο άλλος με τα Ευαγγέλια και τα τέτοια.
0: Ωραία, τι έγινε αυτός ο κύριος με τα ωραία τα έργα.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι καλά.
0: Μια
1: κυρία που είναι γλυκιά είναι. Ναι. Ροχδάκη Μαρία, Άννα Μαρία λέει.
0: Μια παχουλή είναι.
1: Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παντού είχαμε χωμένο σε ένα στέλνο δημοκρατία. Είναι ένα τρομερό πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό. Και τελικά τα πήρε η κυρία Ροχδάκη για να πάνε για καλό σκοπό που ήθελε ο κύριος Κασελάκης.
0: Άντε και σε καλή μεριά.
1: Σε καλή μεριά. Και
0: το χαμόγελο του τεκνού.
1: Αυτά. Όχι μωρέ, το είπε και ποιο είναι το ίδρυμα, ο οργανισμός. Φανταδός τώρα δεν τον θυμάμαι. Υπαρκτός και εσύ αμέσως. Έχει ανάγκη ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έχει ανάγκη από λίγη δημοσιότητα. Καλή. Γιατί μέχρι τώρα το βλέπαμε με τα χώρια του να πηγαίνει το σκύλο βόλτα, δεν είδαμε και τίποτα παραπάνω. Και τα
0: θα κατέβει σε εκλογές.
1: Δεν ξέρω. Δεν με πολύ νοιάζει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι σε επιλογές μου.
0: Πάμε σε τραγούδι.
1: Άντε να πάμε.

0: από μένα.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: τα είχα πει χθες.
1: Ναι.
0: Ότι ο Άσι, ο Μοχάμεντ Άσι, έκανε το πρώτο ρούχο.
1: Γυναίκα νόμιζα εγώ ότι μου λέγεις χθες, την κοσμάρα μου.
0: Σαουδάραβας, ο οποίος έχει έδρα στο Παρίσι και είναι haute couture.
1: Ωραίο ρούχο τη έκανε, δεν μπορώ να πω.
0: Το δερμάτινο, το άσπρο που έμοιαζε λίγο σκιαπαρέλι.
1: Ναι, με λίγο μπούστο, με λίγο τέτοιο, μερικά τυρίγια στο πλάι, κάτι τέτοια.
0: Πολύ ωραίο, με κάτι. Τι έχει.
1: Τι με δίνει σημασία. Λοιπόν, και ο οποίο έχει ντύσει τη ζενταγιά. Αυτή η ζεντάγια, παιδιά, εντάξει, είναι ζεντάγια, πώς τη λένε, πώς την.
0: Ζεντάγια.
1: Αυτή λοιπόν ενώ είναι πάρα πολύ κομψή, είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι παντρεμένη με τον Τομ Χόλαντ, είναι το πιο καυτό ζευγάρι της showbiz αυτή την εποχή, γιατί είναι και πολύ αγαπημένη και αυτά. Αυτός κάνει τον. Το Spider-Man και σε πολλά άλλα έχει παίξει. Και είναι πολύ. Και στο Dune. Είναι πολύ. Αλλά αυτό το κοριτσάκι, σαν ηθοποιό. Βέβαια δεν έχω δει το Euphoria, να το πω, δεν το έχω δει. Αλλά όπου την έχω δει, έχει μία έκφραση. Αυτό. Είναι λίγο συναφιωμένη, την έχει βρει κακό.
0: Πουλί.
1: Πουλί, γιατί είναι πάρα πολύ κομψή και είναι, έχει κάτι εξωτικό, έχει εξωτική ομορφιά.
0: Αφού πουλί, τελείωσε.
1: Λοιπόν, η Ζενταγιά φοράει τον Μοχάμεντ. Η Κάιλι Τζένερ φοράει τον Μοχάμεντ.
0: Η Ράνια φοράει τον
1: Μοχάμεντ. Η Λέιντι Γκάγκα τον Μοχάμεντ. Το Γιορτσέ τον Μοχάμεντ. Όλοι τον Μοχάμεντ το φοράνε.
0: Και Αναβίση φοράει τον Μοχάμεντ.
1: Το Μοχάμεντ, έρσαλα. Και η τέτοια το φοράει το Μοχάμεντ.
0: Θα βάλουμε και ένα αραβικό τραγουδάκι μετά αυτό το.
1: Και η Μόνικα Μπελούτσι φοράει το Μοχάμεντ.
0: Η Μόνικα Μπελούτσι δεν φαίνεται ότι φοράει το Μοχάμεντ.
1: Το φοράει το Μοχάμεντ και είναι λέει φαν του Washi Studio Fall Winter 26 και λοιπά.
0: Και λοιπά και λοιπά.
1: Και ήταν μάλιστα λέει φωτογραφημένη η Μπελούτσι.
0: Ναι.
1: Με ρούχα του Μοχάμεντ.
0: Πού?
1: Στη Vogue. Στη Vogue. Στο issue of the China. China Vogue.
0: China Vogue, όχι Arabia Vogue.
1: China Vogue. Το 25.
0: Μάλιστα.
1: 24-25.
0: Και το δεύτερο κομμάτι το είχε κάνει αυτή η στυλιστριά τη.
1: Μπράβο.
0: Haute couture.
1: Ναι. Και η Cardi B το έχει φορέσει τον Μοχάμεντ. Πρέπει να πήρε πολύ ύφασμα για την Cardi B γιατί έχει μια.
0: Πρέπει μια κολάρα. Πρέπει να πρέπει.
1: Έλα και εσύ τώρα. Και η Πέστηνα. Και η Dua Lipa.
0: Και η Dua Lipa. Και η Dua και η Lipa.
1: Και η Dua και η Lipa. Η οποία ήταν σε ένα. Και η Dua και η Lipa. Και η. Τι είπαμε την Kylie Jenner, εντάξει. Και η Dua Lipa είχε πάει σε ένα αρβανικό πανηγύρι. Αρβανίδα.
0: Να σου πω κάτι. Μην το λες έτσι.
1: Αλβανίδα είναι.
0: Και αυτή είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
1: Ήταν σε μια γιορτή κάτι και είχε πάρει ένα ποτήρι κρασοπότηρο στο κεφάλι της και χόρευε.
0: Κατά τα άλλα είναι high class και ήθελε και το δικό μας το ρομάν του Γαβρά. Δεν το αφήνει το αγόρι μας κάτω.
1: Ο Γαβράς είναι με την άλλη, με τον Ποντίκι.
0: Τώρα είναι με τη Ρατακόφσκι.
1: Πολύ πιο ωραία η Dua Lipa από τη Ρατακόφσκι, παιδιά. Θα τα λέμε. Η Ρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι.
0: Η Ρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι, αλλά είναι και Victoria Secret, ήταν και αυτά. Ενώ η Dua Lipa είναι συμπαίθρια από τα Τύρανα.
1: Και τι έγινε που είναι από τα Τύρανα το κοριτσάκι.
0: Και το εξοχικό σου είπε ότι θα είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι λέει, φτιάχνεται
1: η Αλβανική. Γέλα, εσύ μα παίρνει τουρισμό, αυτή μια χαρά είναι. Και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί, κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Μωρέ, εδώ πέρα είμαστε. Ήρθε ο Μητσοτάκαρος και το έκανε το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Θα έρθουν, λέει, οι Άραβες. Θα έρθουν οι Ισραηλινοί. Θα έρθουν, λέει, οι επενδυτές. Θα έρθουν τα φαν.
1: Και Τούρκοι έχουν έρθει,
0: πρέπει. Θα έρθουν τα φαν να μας τα φαν.
1: Μας τα τρών ήδη.
0: Γι' αυτό ανεβαίνουν, βρε, το κόστος της ζωής. Γιατί ήρθανε επενδυτές, ήρθανε φραγκάτσι. Έρχονται οι καμήλες. Έρχονται σιγά σιγά οι καμήλες. Από την έρημο φορτωμένες με πετρελοδόλαρα. Τι κι αν τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.
1: Μην λες για πετρέλαιο, μην λες λέξη πετρέλαιο. Δεν κάνει τώρα, είναι G's, είναι G's. Αλλά θα μας δώσει ο Μητσοτάκαρος που είπες και εσύ. Το fuel pass.
0: Ναι. Πας.
1: Παιδιά, ωραία, αυτή τα ΦΠΑ, δεν δείχνουν το ΦΠΑ. Πρόσεχε. Έχουμε μην βαστεί με τη γλώσσα έξω. Δεν
0: έχουμε γνώση στο στόμα.
1: Δεν μας φτάνει τίποτα. Μας κοροϊδεύουν και όλες ότι δεν φτάνουν. Ότι ζούμε σε μία αυτή ευημερία.
0: Σε ένα παράδεισο.
1: Ως ένα παράδεισο. Ότι αν υπάρχει.
0: Σε Έλληνας, το ουρί του παραδείσου.
1: Αυτοί νομίζω κάνουν μπάφους που λέει ο Άδωρος. Όχι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ότι αν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην έχει θαυμάσει, λέει το Μητσοτάκη. Δηλαδή, παιδιά βγαίνουν και τα λένε και τα πιστεύουν.
0: Απλώς εδώ
1: δεν ψηφίζει, λέει το Μητσοτάκη κάποιο. Είπε η βουλευτή ήταν δεν είναι νοικοκύρης. Ό,τι να έχουν τρελαθεί.
0: Άπλωσε το χέρι σου. Γιατί προεκλογικά θα στάξουν ψυχουλάκια.
1: Άσε με και εσύ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Άπλωσε το χέρι σου λοιπόν, για να πιάσει τα ψυχουλάκια που θα στάξει.
1: Δεν απαντώ τίποτα, ό,τι μπορώ με τα χεράκια μου. Λοιπόν, ξανά βγαίνει η Μπέκαμ στο τραγούδι.
0: Α,
1: για λίγο,
0: για χάρη για του, καμία αρπαχτή.
1: Για χάρη του γιού της, μωρέ παιδί μου.
0: Γιατί, πού θα τραγουδάει τα φανάρια της... Της Oxford Street.
1: Αυτός ακολουθεί. Άκου, αυτά τα δύο παιδάκια. Επειδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη δόξα των γονιών τους, που ήταν εντάξει,
0: είναι λίγο ακαματάκια.
1: Είναι λίγο τεμπελοχανάκια. Τεμπελοσκυλάκια, όπως είπες εσύ. Λοιπόν, ο ένας μαγειροτσικαλίζει και δεν κάνει και τίποτα, που δεν τους μιλάει κιόλας. Και ο άλλος που τους μιλάει θέλει να ακολουθήσει τα μουσικά βήματα της μαμάς του. Και έχει ξεκινήσει την πορεία του στη μουσική βιομηχανία. Χώνει από πίσω ο Μπέκαμ, κακομίζει, έχει ξεφραγιαστεί. Μία ή άλλη με τα παντελόνια τη, μία αυτό με τα τέτοια τη, τέλος πάντων. Και τώρα λέει για να μπορέσει να γίνει πιο γνωστός, έβαλε και στο στούντιο τη μάνα του να τραγουδήσουν μαζί, να πούνε εκεί πέρα ένα τραγούδι.
0: Κακομίρα αυτή η Μπεκαματζού. Τι
1: τραβάει και αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια στριγκλένει και αυτή, αλλά τέλος πάντων. Τα παιδιά τη όμως γίνεται θυσία.
0: Λοιπόν,
1: με την ύφη ζωρίστηκε αυτή. Εκεί τα χάλασε.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά μετά τις ειδήσεις εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
6: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
1: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
0: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
1: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
0: Εγγύηση?
1: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
0: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Επιτέλους, γιέ μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνει.
1: Antenna Star

Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτρησης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδό φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η Λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες. Αρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5.
10: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καθηλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσφέρουν εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντιλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
0: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
1: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
0: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
1: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
0: Εγγύηση?
1: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η ώρα είναι 11. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
16: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματικά.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
4: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδό φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η Λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η Λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η Λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.